0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και άλλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

εμένα με πνίγει η σιωπή. Η μοναξιά με δέρνει και της Χαβάνας η φωνή. Το χωρισμό μας κλαίει.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Prime, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κάτι που πρέπει να φροντίσεις, είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: φτωχό το σπιτικό του. Το έμαθα και αμέσως πήγα. Κι ως συμφορά μου, τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα: το παιδί σου ξεπληρώνει σου αμαρτία.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του αέρα. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Σκυρική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το

0: Όλοι το e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
1: Φορείες η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή, καθώς εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο μέσα σε Χαράδρα. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη για την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι. Φέρεται να την ψέ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με την χρήση καταστροφέα. Σημαντική άνοδος της βάσης εισαγωγής κατέγραψαν τα τμήματα πληροφορικής και τα τμήματα πολυτεχνικών σπουδών, ενώ όπως αναμενόταν σημείωσαν άνοδο και οι βάσεις εισαγωγής των ιατρικών σχολών. Στον αντίποδα, νομικές σχολές και σχολές ψυχολογίας σημείωσαν ελαφρά πτώση. Κλείνει απόψε ο Περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr.

0: Για σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Και στη Θάσο και τη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη η συννεφιά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από νωρίς το μεσημέρι. Η άνεμη βαθμιαία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 από το απόγευμα έως και 6 μποφόρ, η μέγιστη στους 28 βαθμούς.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημίων στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο ιακών σπουδών στην Ελλάδα. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η Good Deals προτείνει.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια της παράστασης στην gu.gr.
5: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Τελεία και παύλα.
18: Και καλή σας μέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πρώτο Θεός. Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε. Είναι σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Από νωρίς είμαστε μαζί όπως κάθε πρωί. Στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 18. Παίζεται σε πόσες περιοχές θα το δούμε. Θα δύσει στις 9 παρά 8 το βράδυ, ομοίως. Η ημέρα θα διαρκέσει λοιπόν 14 ώρες και 34 λεπτά. Σήμερα είναι Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας.

1908 σαν σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σωριάζεται στο έδαφος και μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα. Αποτέλεσμα, ακυρώνεται. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1973, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 μετά τα μεσάνυχτα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν. Στις 4 και 4 τα ξημερώματα ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Αγγιζίκη. 82 σαν σήμερα καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχίας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. 2008, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση εκείνη την ημέρα.

βρείτε κάτι έξω, βιντεοσκοπήστε το, φωτογραφίστε το και στείλτε το να το δούμε κι εμείς και να το πούμε και στην υπόλοιπη παρέα. Χρησιμοποιήστε το Viber 6947 945 945, 6947 945 945, για βίντεο, φωτογραφίες, γραπτά και ηχητικά μηνύματα. 5

δεν ξέρω για τον κανονικό καιρό. Θα το δούμε σήμερα και μέχρι τα ξημερώματα αύριο, από ό,τι όλα δείχνουν. Στο άλλο πάντως, για το πετρέλαιο, εκεί έχουμε τον κακό μας τον καιρό. Στα 101 κινείται το Brent αυτή την ώρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει και τι έχει σημάνει ήδη δηλαδή, και τι θα σημάνει αυτό για την εξέλιξη για τις επόμενες ημέρες.

Ξυπνήσαμε με δροσιές λοιπόν, κοιμηθήκαμε και με δροσιά. Δόξα τω Θεώ, αχάριστοι δεν είμαστε. Μας πάει από άποψη θερμοκρασία στο φετινό καλοκαίρι κατά παραγγελία. Μάλλον ούτε κατά παραγγελία να το είχαμε.

παρακαλούμε πάρα πολύ τον καιρό να εξακολουθήσει να μας φέρετε με στοργή όσον αφορά στα θερμοκρασιακά και στα άλλα βέβαια, αλλά σε μεγάλο βαθμό σε αυτά, ειδικά εμείς που είμαστε των πόλεων και καλοκαίρια χωρίς κλιματιστικά δεν βγάζουμε. Και αυτό γιατί βλέπω ότι εκτός από το Brent, το οποίο καρφώθηκε πάνω από τα 100,

το φυσικό αέριο κατεγράφει τις υψηλότερες τιμές του. Με ό,τι σημαίνει αυτό βέβαια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Καλημερίζω τον Νίκο, καλή δουλειά. Επίσης τη Λίνα, η οποία απολαμβάνει την πρωινή δροσιά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Τον φίλο μου τον Δημήτρη στη Δορκάδα, καλημέρα. Με 18 ξύπνησαν εκεί. Μου επιβεβαιώνει ότι τσίμπησε και δηληστηριακά 1,5 με 2 λεπτά. Και τα δύο, δηλαδή και πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη, περαστικά μας. Ναι, σιγά σιγά για να μην πονέσει. Λίγο λίγο. Καλημέρα στο Τόνι. Ξεκίνησα από Αλεξάνδρεια, τελικός προορισμός η Θέρμη. Δεύτερο βράδυ που κοιμάται χωρίς κλιματιστικό. Έντολης και λίγο. Επίσης καλημέρα στον Πέτρο. Άπλες βλέπω στη Μοναστηρίου.

Καλημερίζω τον Κώστα. Καλημερίζω τον Κώστα. Μας ακούει στο Καράσεμπες της Ρουμανίας. Αρκετή δροσιά. Δηλαδή και αρκετή δροσιά. Προσκρύει ο Κώστα μου. Καλημέρα, 11 βαθμοί. Αρκετή δροσιά. Και ο Κώστα μου. Καλημέρα, 11 βαθμοί. Θα ζήσουμε και εμείς τέτοια, να ξέρετε. Βέβαια κάποιοι πήραν μια πρόγευση χθες. Υπήρξαν αρκετές ορεινές περιοχές οι οποίες πλησίασαν σε τέτοιες θερμοκρασίες. Έχω την εντύπωση ότι η χαμηλότερη που καταγράφηκε χθες πρέπει να ήταν 12-13. Και καταλαβαίνετε ότι με την αλλαγή του καιρού σήμερα θα υπάρξει μάλλον και πιο κάτω. Και θα υπάρξουν αρκετές περιοχές οι οποίες θα δουν και μονοψήφιες θερμοκρασίες. Και υπενθυμίζω είναι 24 Ιουλίου.

Παναγιώτη Νερίζο. Καλή βάρδια. Θα γεμίσουν πάλι οι δρόμοι μας, λέει, αυτό το τριήμερο με Βαλκάνιους νεόπλουτους που νομίζουν ότι μας κάνουν και τη χάρη που έρχονται, συμπεριφέρονται σαν Μάο Μάο και Ζουλού. Υπάρχουν και τέτοιοι, είναι αλήθεια, αλλά όχι ότι γεμίζουν οι δρόμοι μας από τέτοιους. Απλά αυτοί που είναι τέτοιοι αρκούν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και μάλιστα πολύ κακές. Μας καλημερίζει η Χρύσα, μόλις γύρισε από Σύρο. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, λέει. Θα σε ακούσω και θα πάω για ύπνο μόλις έρθει ο Στέφανος. Δεν θα έρθει σήμερα. Καλύτερα να πας για ύπνο, Χρύσα, γιατί σε βλέπω να κοιμάσαι μετά τις 11.

Θοδωρής μας καλημερίζει. Να στείλουμε καλημέρα και στο συνοδηγό του τον Τασούλη. Πάνε σάρτη για δουλειά. Να στείλουμε, λέει, είναι συνάδελφός τους και μας ακούει και αυτός. Καλή δουλειά, παιδιά. Είναι η περίοδος η λεγόμενη τρέχω και δεν φτάνω, έτσι. Καλημερίζω το Χρήστο στην Ορεστιάδα. Αδειούλα από αύριο μου γράφει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Καλοφάγωτη, να περάσεις καλά. Επίσης τον Θεόδωρο καλημέρα, στον Δημήτρη, ο οποίος είναι στην Πτολεμαΐδα και δείχνει το θερμόμετρο μόλις 12 βαθμούς Κελσίου. Τα λέγαμε. Επίσης τον Χρήστο στο Πφόρτσχαϊμ, 11 βαθμοί και εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, καλή δουλειά. Έχει βάλει και ένα ελαφρύ μπουφανάκι σήμερα, μου λέει. Και επίσης καλημέρα στην Μαρία. Καλό πρωινό και σε σένα.

0: 5.30.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό Κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό Κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό Κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό Κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Αυτή με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
10: Καλή σας μέρα, είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου 6:32, τέτοια ώρα περνάμε από πρώτες σελίδες εφημερίδων και βλέπω τα εξής. Στα νέα, το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Ασπίδα σε 3 χρόνια. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ο αντιεροπορικός θόλος που

της χώρας. Ασπίδα σε 3 χρόνια. Εγκρίθηκε από το Κισέα ο αντιεροπορικός θόλος που θα στοιχήσει 3,2 δις ευρώ. Βάσεις στα νέα. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Ασπίδα σε 3 χρόνια. Εγκρίθηκε από το Κισέα ο αντιεροπορικός θόλος που

βάσεις στα νέα. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Ασπίδα σε 3 χρόνια. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ο αντιεροπορικός θόλος που

5 σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβένα. Από 12 εταιρείες στην ασπίδα του Αχιλλέα, ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμύριων. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων στην Google από

ενώνει τη Λαμία με την Εγνατία Οδό. Εκτόξευση σε πολυτεχνικές, ψηλά ιατρικές, πληροφορικής και νομικές. Τα μηνύματα από την Πυρηνική Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Σαουδικής Αραβίας. Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 104 θύματα τραγωδία στο Μάτι. Και στα αθλητικά, βήμα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και Πάολο Τζόλης με 40 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος από τον ριζοσπάστη, λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Με αυτά τα όλα φτάσαμε στις 6:37. Καλή σας μέρα, είναι Παρασκευή σήμερα. Με αυτά τα όλα καλή σας μέρα, είναι Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, είμαστε μαζί από νωρίς, όπως κάθε πρωί, από τις 6. Στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Επειδή διακρίνω μια ανησυχία σε μηνύματά σας, να σας πω ότι προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχουν εκδοθεί και εκτακτά δελτία. Βλέπω στα τελευταία ότι προβλέπονται ξεχωριστά για κάθε περιοχή διάφορα, παραδείγματος χάρη κεντρική Μακεδονία. Στους νομούς Πιερίας, Μαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης από τις προμεσημβρινές ώρες και αργά το βράδυ θα βρισκόμαστε σε κατάσταση πορτοκαλί προειδοποίησης. Στην Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή Λάρισα και Μαγνησία, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και αργά τη νύχτα επίσης πορτοκαλί προειδοποίηση. Κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια θα υπάρχει και κόκκινη προειδοποίηση. Στις Ποράδες και την Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες κόκκινη προειδοποίηση. Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες και μέχρι αργά το βράδυ πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος δηλαδή, Θάσος, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ πορτοκαλί προειδοποίηση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι για αστεία και προφανώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όλες αυτές τις προειδοποίησεις. Όχι ότι στο παρελθόν δεν υπήρξαν ανάλογες οι οποίες τελικά δεν χρειάστηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Παρά όλα αυτά, όπως λέει και ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, καλύτερα να περισσέψει παρά να μην φτάσει. Ας έχουμε λοιπόν το νου μας γενικότερα. Επίσης να μην υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας ή τις δυνατότητες των οχημάτων μας, γιατί και αυτό είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας, μην σας πω ότι είναι ο κρισιμότερος, και γενικά φροντίζουμε να μην εκτιθέμεθα σε εξωτερικούς παράγοντες όταν βγάζει μάτια το τι συμβαίνει ή κατά πού το πάει, ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχουμε προειδοποιηθεί επί σειρά ημερών. Μεταβολή του καιρού λοιπόν, η οποία αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, νόμενα θα είναι κατά τόπου Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι επίσης δεν είναι εξυπηρετικοί, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τον

Νοτιοανατολικό Αιγαίο, τοπικά θα φτάσουν και τα 7. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση, στα βόρεια maximum 29 με 30, Δεκάνησα θα φτάσει στους 30 με 30, στην Ιππορία 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Μια μέρα είναι, θα περάσει. Με μυαλό.

Αλέξανδρος μόλις τέλειωσε τη νυχτερινή βάρδια, σχολάει, πάει σπίτι να φορτώσει τα πράγματα, κατευθείαν φεύγει για Χαλκιδική. Εκεί θα τη ζήσεις δηλαδή την κακοκαιρία. Ξέρεις τώρα που λες Χαλκιδική και έλεγα προηγουμένως για κακοκαιρία, αν σκέφτομαι κάποιους, γιατί εμείς εδώ της γειτονιάς είμαστε ρε παιδί μου, είναι τους ξένιδοι, οι οποίοι έρχονται οι άνθρωποι, τους έχουν πει, α, λέει ήλιος στην Ελλάδα, να πάθεις πλάκα, έχει ένα καιρό αυτήν την περίοδο, κατά καλό καιρό στην Ελλάδα. Ας τον εδώ να ζήσουν τον κατακλυσμό του Νόε. Λοιπόν, άμα δείτε να δυσφορούν, πείτε τους ότι είναι παροδικό. Μια μέρα θα τη χάσουν βέβαια, θα πάει υπερπίστεως, υπερταμιευτήρων, γιατί πρέπει να γεμίζουμε και νερά. Πώς θα γίνει δηλαδή, έρχονται εδώ, καταναλώνουν, είμαστε κι εμείς. Να καμιά δεκαριά εκατομμύρια εμείς, να καμιά 20-30 εκατομμύρια αυτοί, που να μας φτάσουν τα νερά. Πρέπει καμιά μέρα να τη θυσιάζουμε, να γεμίζουμε τους ταμιευτήρες. Καλημέρα στο Δημήτρη. Στο φανάρι είναι, λέει, στα πετρέλαια και στα δηληστήρια. Βλέπει αραδιασμένα, λέει, μηχανήματα ασφαλτόστρωσης. Λες να στρώσουν δρόμο, αναρωτιέται ο Δημήτρης. Και αναρωτιέμαι κι εγώ, σήμερα βρήκα. Μάλλον κάτι άλλο θα είναι, δεν μπορεί. Στον έτερο Δημήτρη της παρέας, καλό Σαββατοκύριακο. Από εβδομάδα άδεια. Με το καλό. Για πού, για να έχουμε καλό ερώτημα. Με το καλό. Για πού, για να έχουμε καλό ερώτημα. Όπως και να έχει, καλά να περάσει. Μπαταρίες να γεμίζετε. Να Όπως και να έχει, καλά να περάσει. Μπαταρίες να γεμίζετε. Να αυτοδιατίθεστε. Γιατί είναι πραγματικά σπουδαίο.

αγαπητέ μου Κυριάκο, δεν σου φαίνεται? Όντως έχουμε πολλές εκδηλώσεις πυρκαγιών γύρω από την πόλη, χθες και μέσα. Αν και να σου πω την αλήθεια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και κοροϊδευόμαστε, και οι περιπτώσεις του ωραιοκάστρου Ανθούπολης, ουσιαστικά μέσα στην πόλη είναι τώρα. Αν μεσολαβεί ένας φαρδής δρόμος, δεν τρέχει και τίποτα, δεν καθιστά μια περιοχή εκτός. Ούτως ή άλλως ένα έχει γίνει η Θεσσαλονίκη, με δήμους οι οποίοι εφάπτονται και έχουν περάσει εποχές που ήταν κάτι διαφορετικό. Ουσιαστικά είναι συνέχεια, προάστια, όπως θέλετε πείτε το. Χθες να σκεφτείς, επειδή το αναφέρεις, στη Βόρεια Ελλάδα εκδηλώθηκαν 51 πυρκαγιές. Δεν τις λες και λίγες. Και ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπήρξε και στη χθεσινή περίπτωση σωρία προειδοποιήσεων, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Κάθε μέρα εντωμεταξύ η πολιτική προστασία εκδίδει χάρτη για ποιον τον εκδίδει, θέλα να ξέρα. Και άντε να συνεννοηθούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί τέλος πάντων όταν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, πέφτει κεραυνός, κάποια στιγμή μπορεί αυτό να μετατραπεί σε εκδήλωση πυρκαγιάς. Τι να κάνεις, φύση είναι, δεν τα βάζεις με τη φύση. Ξέρει αυτή, έχει δικούς της νόμους και κανόνες. Αλλά όταν από μόνοι μας δεν είμαστε σε θέση να βάλουμε μια-δυο βασικές σκέψεις σε τάξη, καταλαβαίνεις τώρα τι αποτελέσματα μπορείς να περιμένεις. Χθες, παραδείγματος χάρη, κάποιος έκανε εργασίες, λέει, εκεί πάνω στο Δερβαίνι και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, κοντέψαμε να το χάσουμε το δασάκι εκεί, συν το ότι ξαναντουμανιάσαμε όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Λες και είναι η Θεσσαλονίκη με καμιά καθαρή ατμόσφαιρα και τα αντέχει αυτά. Επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Κινδυνεύουμε να χάσουμε κανένα δυο πνεύμονες πρασίνου που έχουμε και βέβαια περιουσίες, γιατί όλες αυτές οι πυρκαγιές εφάπτονται σε επαγγελματικούς χώρους ή σε κατοικημένες περιοχές. Από εκεί και πέρα ο μηχανισμός δουλεύει διαρκώς στα κόκκινα, οι οποίοι καταταλαιπωρούνται, είναι το στελεχειακό δυναμικό των αρχών και επίσης εθελοντές οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν, μία από εδώ και μία από εκεί. Είναι πραγματικά άξιο απορίας πως ανάμεσά μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν δύο πάρα πολύ βασικά πράγματα, ότι με το παραμικρό μπορεί να γίνει καταστροφή και ότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα να θέτεις ζωές, ανθρώπους και περιουσίες σε κίνδυνο. Πραγματικά απίστευτο, δεν μπορώ να το χωρέσω στο μυαλό μου. Αν κάποιος τα καταφέρνει να βοηθήσει και εμένα, καλό θα μου κάνει. Το παλεύω χρόνια ολόκληρα, μέχρι στιγμής δεν το έχω καταφέρει. Πολύ περισσότερο μπορώ να καταλάβω έναν εμπριστή ο οποίος εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, και καθόλου δεν μπορώ να καταλάβω την αμέλεια, την αφέλεια και τη βλακεία η οποία διέπει μερικούς, έχει ποτίσει όλο τους τον οργανισμό και έχει φτάσει μέχρι το μεδούλι. Αν εσείς καταλαβαίνετε κάτι, βοηθήστε και εμένα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

να φουλάρουν και οι άδειες όσο προχωράει προς το τέλος του Ιούλιος. Είναι το κλασικό που σε ένα μήνα θέλουμε να φύγουμε όλοι μαζί. Κάθε χρόνο το ίδιο κάνουμε και κάθε χρόνο γκρινιάζουμε. Φεύγεις από μια Θεσσαλονίκη του 1 εκατομμυρίου και εκεί που πας έχει 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, ότι ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην πόλη που ζεις, από την πολυκοσμία πας και το ζεις και στην παραθέρησή σου, στις διακοπές σου, αλλά δεν το σπάμε, δεν το απλώνουμε. Εξακολουθούμε να ελαφρύνει η κατάσταση εντός πολεοδομικού. Η Θάλια μου λέει ότι το καταλαβαίνει γιατί έχει πλέον πολέμο. Είμαστε έτσι. Έχει ελαφρύνει η κατάσταση εντός πολεοδομικού. Η Θάλια μου λέει ότι το καταλαβαίνει γιατί έχει πλέον πολλές άδειες θέσεις. Άρα όσοι παραμένουν και προσέχουν την πόλη έχουν και κάποια ευέλικτα. Όσοι παραμένουν και προσέχουν την πόλη έχουν και κάποια ευεργετήματα, έτσι. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ειδήσεις, για να συνεχίσουμε σε λίγο να σας πω ότι έτσι. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ειδήσεις, για να συνεχίσουμε σε λίγο να σας πω ότι είναι μαζί μας και σήμερα ο χορηγός μας, η Ιζομάτ, η οποία προσφέρει τη λύση για εξωτερική θερμομόνωση με το όνομα Ιζομάτ Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζομάτ Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ.

0: είναι 7.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
3: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
4: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
3: Πάρε τηλέφωνο στο
4: 6972-848025. Από τη Σιδηρών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης για όλο τον νομό Σερών. Διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
3: 6972-848025.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Υιοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά χθες βράδυ στο λιβάδι του Δήμου Θέρμης. Εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο χωρίς να απειλήσει κατοικίες. Το τελευταίο 24ωρο, το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει 51 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνεται στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για μία ακόμη μέρα, αρκετά μεγάλη συγκέντρωση συμβάντων στην Κεντρική Μακεδονία προκαλεί έντονη ανησυχία, τονίζουν από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών και το ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για το σύστημα προστασίας των σειρμών που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων. Το δήλωσε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υπέβαλε επανειλημμένα ερωτήσεις σχετικά με το ETCS.
8: Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS.
9: Απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια.
8: Όχι,
9: που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
10: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
8: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
10: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
8: Ολοκληρώστε,
10: κύριε Παλιά.
9: Παρακαλώ. Σα είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν
8: πού
9: λειτουργεί το ETCS σήμερα.
8: Πού λειτουργεί, κύριε.
9: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σα είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
8: Μου απαντήσατε.
7: Το ETCS θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 26, δήλωνε σε συνέντευξή του στο Μέγκα τον περασμένο Φεβρουάριο τότε αρμόδιος υφυπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
11: Το ETCS δεν έχει λειτουργήσει ούτε μια μέρα στην Ελλάδα. Θα λειτουργήσει το 100% το Αθήνα-Θεσσαλονίκη από το καλοκαίρι του 2026. Σε ένα εξάμεινο από σήμερα τελειώνουν τα έργα στον άξονα. Όλο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σημαντικότητα.
12: Αυτό σημαίνει ότι κάποιο από το κέντρο ελέγχου που είδαμε, αυτό που βλέπουμε και τώρα, θα μπορεί όταν ένα τρένο μπει σε μια ανάποδη γραμμή να πατήσει ένα κουμπί και να το σταματήσει.
11: Δεν χρειάζεται καν κουμπί. Αυτό που είναι στο κέντρο ελέγχου χαράσει μέσω τηλεδιοίκηση τη γραμμή. Δηλαδή την πορεία του τρένου. Δεσμεύει μια γραμμή ώστε να μην μπει οποιοδήποτε άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτόματα ανάβουν τα φανάρια. Σε αυτή τη γραμμή ανάβουν φανάρια κόκκινα ώστε να μην μπει άλλος μηχανοδηγός. Αν όμως ένας μηχανοδηγός
12: παραβιάσει
11: ένα κόκκινο, αυτό ενεργοποιεί το ETCS και το ETCS φρενάρει το τρένο.
7: Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Ε65 και των τελευταίων 47 χιλιόμετρων στο τμήμα Καλαμπάκα-Γρεβενά.
13: Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει. Η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων και αλλάζει κανά. Η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε».
7: Έργο ανάσα για την Δυτική Μακεδονία μειώνει χρονικά την απόσταση με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Ολοταχώς για νέα μαζική επίθεση κατά του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ έδωσε το σύνθημα. Είπε ότι εξετάζονται επιθέσεις μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή». Ο Νετανιάχου ακολουθεί, θα συγκαλέσει σήμερα κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφαλείας, με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από μία άμεση κοινή επίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να εξοπλίζει τους Χούθη, στέλνοντας στην Ιεμένη διοικητές των φρουρών της Επανάστασης και εξαρτήματα για πυράβλους και ντρόουν. Νεκρή γυναίκα 41 ετών από μαχαίρωμα στη Σύρο. Προσήχθη ζευγάρι για τον θάνατό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα πήγε στο σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και κρατώντας μαχαίρι. Φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με το ζευγάρι, μίζει στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο. Πήγε να εισπράξει απλήρωτα ενίκια, λένε οι δικοί της. Ήρθε απειλητικά με μαχαίρι, υποστηρίζει ο δράστης. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
0: Ήρθε ο καιρός για απόδραση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Τις Κυριακές, δωρεάν μεταφορά από Θεσσαλονίκη. 20 ευρώ για επισκέπτες από απόσταση με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων και κληρώσεις που κρατούν το ενδιαφέρον στα ύψη όλη την εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε 2 τυχερούς νικητές με κα. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι 500.
7: Χαλκιδική, μέρη και μέχρι αργά το βράδυ. Στη Θάσο και στη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους

0: Οι άνεμοι θα ενισχυθούν βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 20. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα.
1: Αγελαδινή ρόδα, 99 το κιλό. Ελωμάς, χυμός ανάμεικτος, 1 λίτρο, μόνο 99 λεπτά. Και Σιντιρέλα, σωτέζα ανοξείδωτη, 28 εκατοστών, μόνο 29,90. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.smafrodite.gr. Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϊόν Nova.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα φάρμακα.

0: Attica.
1: Ουρανές συνδέσεις Fiber 100 και unlimited 5 GB. Όρικε προ το nova.gr.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα φαγητά.

0: στάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Σόλγη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη παού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Τελεία και παύλα.
1: Και καλή σας μέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με Ράδιο Θεσσαλονίκη.

εντάξει, κοιμηθήκαμε. Είναι full μπαταρίες. Η μέρα σήμερα θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική, ε? Ναι, είμαι σίγουρος. Χαίρομαι που γνέφετε καταφατικά. Φαντάζομαι όλοι έχετε στο μυαλό σας πώς θα πάτε διακοπές, κοινά η άδεια.

για να καλοπεράσετε. Ναι, αλήθεια είναι ότι πολλές από τις μέρες τώρα αυτή την περίοδο βγαίνουν σκουνταβρόντα μέχρι να ξεκινήσει ο χώρος όλης της χρονιάς.

Αμερική χειρότερα και από φαντάρι στην απόλυση, ε. Ο Κώστας γράφει στο μήνυμά του: μετράμε αντίστροφα 8 ώρες παρακάτι. Με το καλό να περάσεις καλά.

Καλημέρα στη Ραχίλ, καλή δουλειά. Επίσης στην Ελισάβετ, η οποία σε συνέχεια της απορίας μου για το πώς η βλακεία μπορεί να κυκλοφορεί ανάμεσά μας και το πώς μπορεί κάποιοι να κάψουν μια ολόκληρη περιοχή, να κάψουν περιουσίες, ακόμη και ανθρώπους, και να βάλουν ένα κάρο κόσμο να τρέχει για να συμμαζέψει τα συμμάζευτα, μου λέει ότι έχει πάθει πλάκα με την αμέλεια και την ανευθυνότητα και την βλακεία ενός ο οποίος πίσω της ακριβώς στη στροφή Αγχιάλου ανοίγει το παράθυρο, αν δεν ήταν ανοιχτό, και πετάει το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο. Στροφή Αγχιάλου πριν από λίγο. Σκέφτηκα, λέει, να μιλήσω, αλλά μετά θα έπρεπε να πάω να πλύνω τα πιάτα και όχι για δουλειά. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στη γνωστή λογική «Τράβα στην κουζίνα σου, κυρά μου». Ναι, γιατί κάποιοι, ξέρετε, είναι πολύ βαρύς, είναι μπρουτάλ. Βέβαια είναι τόσο βαρύς που έχει βαρύνει τόσο το μυαλό τους που δεν παίρνει και στροφές. Πρόβλημα.

0: Τι κάνετε, κύριε Καλτσά?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Εξαιρετικά.
0: Η είδηση το καλημέρα. Ευχή είναι. Η είδηση γίνεται αφού περάσει η μέρα. Ευχή ή είδηση το καλημέρα. Ευχή είναι. Η είδηση γίνεται αφού περάσει η μέρα.
1: Διαπίστωση.
0: Διαπίστωση είναι άμα περάσει η μέρα και ήταν όντως καλή. Άρα γίνεται η είδηση.
1: Εγώ το λέω διαπίστωση γιατί όταν ξυπνάς και βλέπεις αυτόν τον καταπληκτικό καιρό με τη δροσιά, είναι καλημέρα. Διαπίστωση από τώρα.
0: Εσύ με τα καλά σου. Εδώ μας λένε με το ορολόγιο ότι πρέπει να μπούμε στην Κιβωτό, να πιάσουμε σχέση με τον ΝΟΕ, γιατί δεν πρόκειται να γλιτώσουμε.
1: Λεπτομέρειες. Συνηθισμένοι είμαστε σε τέτοια.
0: Είμαστε.
1: Εγώ σκέφτομαι αυτό που είπες πριν, τους καημένους τους τουρίστες, οι οποίοι ξαφνικά θα φάνε, θα τους έρθει ο ουρανός στο κεφάλι και θα ψάχνουν να βρουν μια σκεπή. Και μάλιστα έχω στο νου μου που θα πάνε όλοι μαζί. Ετοιμαστείτε. Γιατί από ό,τι βλέπω σε λίγη ώρα θα έχουμε κάθοδο.
0: Ναι,
1: όπου να είναι. Το σμίζομαι, όπως έλεγε κάποιος. Το σμίζομαι.
0: Ναι, όπου να είναι. Ξέρεις τι, αν έχεις πληρώσει και κανένα κατοστάρι, κατοπενιντάρι για κανένα κατάλημα τη μέρα και να σου έρθει κανένα τέτοιο, μεγάλη επιτυχία.
1: Να έρθουν να αφήσουν τα λεφτά τους και εδώ, όχι μόνο στη Χαλκιδική.
0: Εντάξει, ναι. Σωστά. Θεσσαλονίκη δεν θα έχει μάλλον τέτοια ζόρια, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αφήστε, βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
1: Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο υβριδικό LBX ή το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Θέρμης, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη.
0: Επί των προηγουμένων και επομένων, Σάιξ Αρναούτογλου, για να μην παίρνω εγώ την ευθύνη.
2: Θέλει προσοχή η Χαλκιδική τις προμεσημβρινές, κυρίως πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Θα πρέπει να αρχίσουν εκεί να εκδηλώνονται αρκετές μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Δείξτε λοιπόν προσοχή η Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες στα πόδια τα λεγόμενα, αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές. Τώρα η Θεσσαλονίκη πρέπει να βρίσκεται οριακά όπως και άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Αυτό ενώ αρκετές μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Πρέπει να βρίσκεται οριακά όπως και άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Αυτό ενώ αρκετές μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα πρέπει να επηρεάσουν και το κεντρικό και το νότιο κομμάτι του Ιωνίου, ίσως και τις παράκτες που εκεί στο όριο είναι αν θα επηρεαστεί από τα φαινόμενα. Προσοχή γενικότερα, οι μπόρες και καταιγίδες που θα εγκυλωθούν γύρω από τη Θεσσαλονίκη, κυρίως στη Χαλκιδική όπως είπαμε, στη Δυτική Μακεδονία, παροδικές βροχές.

0: από Θεσσαλία, όμως κυρίως κεντροανατολική, ανατολική, στερεά, Εύβοια και σποράδες. Θα πρέπει να έχουν όλα και περισσότερες καταιγίδες, μπόρες δυνατές. Βλέπετε και την κλίμακα δεξιά εκεί, στην ένταση των φαινομένων που αντιστοιχούν τα χρώματα. Και στην περιοχή του Αιγαίου ο καιρός θα παραμείνει καλός.
1: Μάλιστα, δηλαδή μέτωπο το οποίο στην έντασή του τη μεγάλη είναι σπασμένο στα δύο, δηλαδή έχει Ιόνιο κεντρικά και νότια και έχει το δικό μας το κομμάτι, δηλαδή κάτω χαμηλά στις Χερσοτά στον Θερμαϊκό και κατεβαίνοντας νοτιότερα στο Αιγαίο, πιάνοντας περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς, και μετά αρχίζει σιγά σιγά αυτό να ανεβαίνει και προς το, όταν λέμε Βόρειο Αιγαίο, κυρίως πάνω από την Σαμοθράκη, μπαίνει στην Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη σε αρκετά σημεία. Άρα υπάρχει περίπτωση όλο αυτό που ακούγεται σε κάποιες περιοχές να μην περάσει καν ή να περάσει ξόφαλτσα με καμιά βροχούλα και σε άλλες περιοχές να του δώσει να καταλάβει. Έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή το χάρτη να κινείται κατά τη διάρκεια της μέρας, πιο πολύ πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι στο Ιόνιο από τα κεντρικά περίπου και κάτω, όχι τόσο στην περιοχή της Κέρκυρας. Σε κάποια σημεία στην, όχι τόσο πολλά, μιλάω πάντα για περιοχές τις οποίες θα υπάρξει πολύ μεγάλη ένταση στον καιρό, όχι απλές βροχές ή τέλος πάντων μια περαστική μπόρα. Η περιοχή της Χαλκιδικής, της Χερσονήσους, πρωί και απόγευμα, ανοιχτά ο Θερμαϊκός και οι σποράδες. Και επίσης βλέπω μια αιμονή στο κομμάτι Θεσσαλία, κυρίως ανατολικά, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια. Αυτές οι περιοχές θα είναι που θα δεχτούν.

0: φαίνεται όλο. Είναι και μοβ. Μοβ είναι το τερμάτισες που λένε. Μοβ. Μοβ είναι που λένε. Για να δούμε. Ισχύει, δεν ισχύει. Θα ισχύσει. Καλό είναι να είμαστε υποψιασμένοι. Καλό είναι να μην επιβεβαιωθήσει. Καλό είναι να είμαστε υποψιασμένοι. Καλό είναι να μην επιβεβαιωθούν σε όλο τους το εύρος οι προγνώσεις. Για να δούμε τι Παρασκευή είναι αυτή που μας ξεκίνησε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ώρα για μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία μεταμουσικής. Ο Κήπος Bar & Restaurant στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant & Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant & Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Σε έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγροτοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Nexus.
6: Πότε?
5: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
6: Πώς?
5: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
6: Αποτέλεσμα.
5: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ.

0: είναι παντοτινό.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο...
2: 94,5. Καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ώρα Ελλάδος 7 και 33, είμαστε μαζί από τις 6 το πρωί, από νωρίς, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Ελένη Πιμενίδου.

κάτι δροσιές δυτικά. Λέγαμε προηγουμένως για τους 12 βαθμούς στην Πτολεμαΐδα που μας έστειλε ο Δημήτρης. Τώρα έρχεται ένα μήνυμα από την

0: Δες μέρα που διάλεξαν.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Φοβερό. Εσείς τι... Ναι. Εσείς τι κάνετε εδώ τέτοιες μέρες, 24 Ιουλίου.
1: Δουλεύουμε 6-7 δυστυχώς.
0: Δεν θα πάτε πουθενά.
1: Έχω το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Δεν επέλεξα να πάρω πιο αργά.
0: Α, δεν ήταν υποχρεωτικό.
1: Όχι, όχι.
0: Επιλογή. Γιατί.
1: Δεν για να είναι και πιο υποχρεωτικό.
0: Ναι. Τι πιο, σαν φτωχός κάνετε ρε παιδί, τι πράγμα είναι αυτό, δεν έχετε μερικές χιλιάδες να διαθέσετε.
1: Εγώ, αλλά τι να κάνω.
0: Ναι, α, γιατί να τα διαθέσω.
1: Αυτό.
0: Σωστά, έχετε κλείσει για Σεπτέμβριο.
1: Είστε.
0: Έχετε κλείσει για Σεπτέμβριο.
1: Ναι, φλογητά, για 6 μέρες.
0: Πού?
1: Φλογητά.
0: Φλογητά, ωραία, μια χαρά. Πάνω θα αποζημιωθείτε από λιγότερο κόσμο και οικονομικότερες τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Α, να δούμε πώς θα βγάλει το Αύγουστο τώρα. Τον έχετε πείσει τον εαυτό σας για αυτό που κάνατε. Τον ψήσατε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ε, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία. Έχετε πειθό. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα, πάρα πολύ. Ο άνθρωπος πήρε να μου πει ότι έχει ασφαλτόστρωση και βρήκε τον πελά του. Άλλος που περίμενε στη γραμμή του. Σου λέει, κοίταξε, μην πάθω τώρα σαν το Στέλιο. Να του πω ότι ρίχνουν άσφαλτο να μ' αρχίσει να βγάλω όλα τα οικογενειακά μου στη φόρα και το κλείσε. Και εγώ στη θέση σας το ίδιο θα έκανα. Καθίστε καλά, θα φάμε τα μουστάκια μας.

0: Γέρα δεν ξεκινά μετά την αποφύτηση, χτίζεται από τα πρώτα χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Καριέρας, στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική, προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Εισαγωγής Νέων Υποψήφιων Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.
1: Αν πιάσει πουθενά μας λέτε, έτσι. Δυτικά, βόρεια, νότια, νοτιοδυτικά, ανατολικά, όπου τέλος πάντων.

0: Ώστε ασφαλτόστρωση μπροστά στα πετρέλαια στη Μοναστήριο. Μπράβο. Τι λες, Αλεξάνδρα?
1: Καλημέρα. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, δεν μας φτάνει το φανάρι της Ίδου που το έχουμε κάθε μέρα. Έχουμε και συμπλήρωμα τα έργα εκεί στην ΕΚΟ που λέτε. Μπράβο, τι να πω. Σε λίγο θα περάσω και από το ένα και από το άλλο.
0: Με το καλό. Επίσης, μια παράκληση στο συνεργείο που ασφαλτοστρώνει στη Μοναστήριο. Επειδή έχουμε διάφορα ζητήματα και στη Μουδανιών, αν σας περισσέψει καμιά ασφαλτός, να φέρετε να ρίξουμε και από εδώ. Γιατί έρχεται και ξένος κόσμος και γινόμαστε ρεζίλοι των σκυλιών. Ντάκα ντούκα, ντάκα ντούκα, ντάκα ντούκα. Θα αφήσει κανένας το μισό αυτοκίνητο μέσα και θα πάει και θα το λέει και στους άλλους εκεί στη χώρα του και θα έχουμε πρόβλημα με την πελατεία. Δηλαδή, ούτε χρειάζεται και λίγη μόστρα μας κόβει. Πόσο μάλλον δηλαδή να συζητήσουμε για θέματα ασφαλείας, ψηλά γράμματα για μερικούς αυτά. Έτσι λοιπόν, όπως περνάτε από εκεί, στείλτε την καλημέρα στο συνεργείο και πείτε του ότι αν υπάρχει περίσσεμα, θέλουμε κι εμείς απ' εδώ μεριά. Συγγνώμη, δεν ντρέπεστε και αφήνετε τη Μουδανιών έτσι? Αναρωτιέμαι κανένα 2, 3, 4, 5, 6, 7 μήνες, αλλά μάλλον θα εξακολουθήσω να αναρωτιέμαι.

0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Λέει, χειρότερα λέει είναι μου Δανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οπότε λέει αυτοί οι ξένοι που λες θα την τρώνε όταν θα φεύγουν. Βέβαια. Και αυτό σου φαίνεται καλό δηλαδή. Χειρότερο είναι, σύντροφε. Γιατί τελειώνουν οι διακοπές του άλλου, φεύγει, είναι που είναι μέσα στη μαύρη μαυρίλα που τελειώνουν οι διακοπές και φεύγει και θα γυρίσει πίσω και θα κάνει τα ίδια και τα ίδια για καμιά 350 μέρες. Τον περνάς και από ένα δρόμο, καρόδρομο, να έχει το νου του μην αφήσει και μισό αυτοκίνητο μέσα και να του μείνει η τελευταία εντύπωση να πάει να τα λέει, κατάλαβες. Α, δεν το πας καλά, πάρ' τα αλλιώς θα βρεις. Δεν πάει έτσι. Καλά δεν τρέπεστε που αφήνετε τη Μουδανιών έτσι? Όχι, ε. Το καταλάβω.

δεν ασφαλτοστρώνουν, λέει, εκνευρίζεστε που είναι οι δρόμοι σε κακή κατάσταση. Όταν όμως το κάνουν, πάλι αναρωτιέστε γιατί το κάνουν σήμερα, και νομίζω πως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την κρίνια. Καλημέρα. Εδώ ξέρεις, υπάρχουν δύο σχολές. Η σχολή κάντο και όποτε να είναι, και υπάρχει σχολή, α, κοίταξε, δες, νύχτα. Καλή νύχτα, δεν λέω, αλλά στοιχίζει. Και εδώ, ξέρετε, είμαστε στη φάση που παρακαλάμε να μας κάνουν κάτι, όποτε και να είναι. Δηλαδή, τέτοιες πολυτέλειες, νύχτα, Σαββατοκύριακα και άλλα τινά, συνήθως φροντίζουμε να τα ξεχνάμε. Καμιά φορά γίνονται και μας ξεσηκώνουν. Δηλαδή, λέμε, κοίταξε να δεις, πολιτισμένα πράγματα. Περιορισμένης όχλησης. Αλλά μετά επιστρέφουμε στην προτεραία κατάσταση. Στην κανονικότητα δηλαδή. Ταυτόχρονα βέβαια βλέπεις εξαιρετικά θεαματικά, παρήγορα και θετικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη με τα κόπων και βασάνων την ολοκλήρωση του Ε65, ο οποίος είναι πραγματικότητα. Νομίζω δίδεται πλήρως στην κυκλοφορία σήμερα κατά τις 3 ώρα το μεσημέρι. Σουν αυτούς που είναι στην κεντρική Μακεδονία και στη Στερεά. Όπως έγινε όταν φτιάχτηκε η Εγνατία, που ξαφνικά γνωρίσαμε τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας, τους οποίους δεν τους ξέραμε. Βλέπαμε το χάρτη της ελληνικής επικράτειας και λέγαμε και εκεί Έλληνες είναι. Μας έβλεπαν και αυτοί βέβαια από εδώ μεριά και έλεγαν και από την άλλη Ελλάδα είναι Έλληνες, θα είναι και εκεί. Δεν γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους. Αν υπήρχε και τίποτα, καμιά συγγένεια, ξέρετε, δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν είχε και Skype τότε για να δεις τον ξάδερφό σου. Ναι, βέβαια, έλεγες, έχω σόι κατά εκεί, τους βλέπεις, μπα, δεν έχεις και κανένα άγχος, μη γίνει κανένας γάμος, καμιά βάφτιση και σε καλέσουν και πρέπει να τρέχεις και να περνάς βουνά και λαγκάδια. Μετά λοιπόν τους γνωρίσαμε και τώρα ήρθε η ώρα με τον Ε65 να γνωριστούν οι διτώνες με τους κεντροστερεοελλαδίτες και σιγά σιγά οι δυτικώς με τους κεντροστερεοελλαδίτες και σιγά σιγά να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας όσοι βρισκόμαστε στην ελληνική επικράτεια. Άντε με το καλό, καλοπάτητος να είναι. Είναι ο τρίτος κάθετος άξονας της χώρας, είναι 181.000. Είναι ο κάθετος άξονας της χώρας, είναι 181 χιλιόμετρων. Ξεκίνησε ως ιδέα το 2007. Τώρα τι έχουμε, 2026. Κάντε εσείς την αφαίρεση αν θέλετε, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ξεκίνησε με έναν προϋπολογισμό και έκλεισε με έναν προϋπολογισμό, με ένα τελικό πλέον κόστος δηλαδή και ουχή προϋπολογισμού.

0: θα πάμε σε ειδήσεις. Η Ελένη Επιμενίδου θα εκφωνήσει. Μου επιτρέψτε να μείνω λίγο παραπάνω σήμερα.
1: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
0: Πάνω σήμερα.
1: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.gogias.gr.
2: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Πήραμε.
6: Ποιο βρετάκι?
5: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
6: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,80. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 200 γραμμάρια μόνο 1,10.
5: Το πήραμε.
6: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
5: Αυτά τα πήραμε.
6: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο 6,50.

0: Το καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Σιντικής με την υποστήριξη του Δήμου Σιντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
0: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Σιντικής σε μια μοναδική ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
1: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Σιντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
2: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μια τηλεόραση 55 ιντσών.
0: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού. Πιρευτού.
3: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
3: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
3: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρι,
3: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
3: Ομαλό,
0: Θρακικό,
3: Ακριτοχώρι,
0: Μανδράκι,
3: Νεοχώρι,
0: Λιβαδιά,
3: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
3: Μεγαλοχώρι,
0: Γόνιμο,
3: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρι,
3: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
3: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
3: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειο.
4: 3250-25099 και 6909.
5: Είσοδος Ηράκλειας.
4: 3250-25099 και 6909-722-909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
7: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
6: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, μπιφτέκι.
7: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
6: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
6: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
7: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
8: Και στην αεράμινα με την ασπίδα του Αχιλέα ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων. Έτοιμο σε 35 μήνες ο θόλος αεράμινας. Πράσινο φως του Κισέα για 3 νέα μεταγωγικά αεροσκάφη σε 390 με δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.
9: Προσβλέπουμε λοιπόν σε ένα συνολικό σύστημα το οποίο θα προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων που υπάρχουν στη χώρα μέχρι και την διόπτρα στο κράνος κάθε στελέχους των ενόπλων δυνάμεων. Θα τα επεξεργάζεται, θα τα προτεραιοποιεί και από εκεί και πέρα θα προτείνει και την δέουσα αντιμετώπιση και την στοχοθεσία έναντι της απειλής που αντιμετωπίζει η τυχόν θα αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.
8: 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, το ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για το σύστημα προστασίας των σειρμών που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων. Το παραδέχθηκε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη.
10: Πού λειτουργεί το ETCS?
11: Πού λειτουργούν τα τρένα
10: με ETCS?
12: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένη.
11: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
10: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
11: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ, κύριε Παλιά. Παρακαλώ.
12: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
10: Πού λειτουργεί, κύριε?
12: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
10: Μου απαντήσατε.
8: Χωρίς να φαίνεται πεδίο συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στην Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Μετά τη μία το μεσημέρι, αναμένεται να συγκρουστούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ολοταχώς για νέα μαζική επίθεση κατά του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ έδωσε το σύνθημα, είπε ότι εξετάζονται επιθέσεις μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή». Ο Νετανιάχου ακολουθεί, θα συγκαλέσει σήμερα κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από μια άμεση κοινή επίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Brent σημαδεύει πια τα 100 δολάρια το βαρέλι, εξετάζονται σενάρια επιδότησης των καυσίμων. Προτεραιότητα δίνεται στο ντίζελ που επηρεάζει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια τις τιμές σε όλη την οικονομία διαμηνύουν από το οικονομικό επιτελείο. Γρεβενά Αθήνα σε 4 ώρες παρά. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων των τελευταίων 47 χιλιόμετρων στο τμήμα Καλαμπάκα Γρεβενά.
13: Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν. Προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε.
8: Εκρηκτική συνέχεια στην κόντρα Σαλμά Γεωργιάδη για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας ανέβασε στα social έγγραφα που κατά τον ίδιο αποδεικνύουν ότι ο ανεξάρτητος πρώην γαλάζιος βουλευτής επιχείρησε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες για να λάβει παχυλή αμοιβή, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικανοί. Διαψεύδει ο Σαλμάς και καταθέτει μήνυση κατά Γεωργιάδη. Πλήρης κάλυψη στον Υπουργό Υγείας από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
14: Προφανώς παραμένει στη θέση του κανονικά, ειδικά για αυτή την υπόθεση όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση κατά των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους λακή. Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κύριος Σαλμάς και θα πει ότι είναι να πει περαιτέρω ο κύριος Γεωργιάδης τη δικαιοσύνη για όσα του έχει καταμαρτυρήσει.
8: Νεκρή γυναίκα 41 ετών από μαχαίρι στη Σύρο. Συνελήφθη ζευγάρι για τον θάνατό της. Η γυναίκα φέρεται να πήγε στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και κρατώντας μαχαίρι. Χτίστηκε έντονα με το ζευγάρι με τον άνδρα να την τραυματίζει στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος τον χτυπούσε τόσο δυνατά που τραυματίστηκε στο χέρι και πήγε σε νοσοκομείο. Θα απολογηθεί την Δευτέρα. Κλείνει απόψε ο Περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
15: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3-10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Θεία Σύνδεση, πρόγραμμα Γαλαξία Σιδηροκάστρου και Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σύνδεση, πρόγραμμα αναμετάδοσης. Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 11. Σάββατο, 7 με 12. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όποιος δει βροχή ενημερώνει και τους υπόλοιπους για να προλάβουμε να μπούμε στην Κιβωτό, έτσι. Έχουμε μιλήσει με τον Νόε, ξέρει, μας περιμένει, έχουμε κάνει κράτηση. Στέλνατε φωτογραφίες για καπνό δυτικά και ρωτούσατε καύση απορριμμάτων σε οικοπαιδικό χώρο στη Γιάννητσον. Ανήκει τη βλακεία. Πού να τα βάλεις με ένα βλάκα. Παίζεις εκτός έδρας. Δεν είσαι και του αθλήματος, θα χάσεις 100%. Μην μπαίνεις καν στη μάχη. Τέλος πάντων, πήγαν την έσβησαν. Ο Θεός να μας φυλάει και άντε να δούμε τι Παρασκευή είναι αυτή η οποία ξημέρωσε, η οποία έχει και καιρική περιπέτεια και έχει και άλλες περιπέτειες. Έχουμε ασφαλτόστρωση στην Μοναστηρίου μπροστά στα Πετρέλαια, στον κλάδο εξόδου και πίσω έχει φτάσει η ουρά στην αστυνομική διεύθυνση. Μη σου πω και λίγο πιο πίσω, αλλά δεν θα σου το πω. Εμείς εντωμεταξύ, επειδή μιλάμε για πυρόσβεση, ξέρετε, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις γινόμαστε κυματοθράφστης των αντιδράσεων, ταυτόχρονα επειδή πάει να φουντώσει η κατάσταση, εμείς θέλουμε να τη σβήνουμε κιόλας. Έλεγε παραδείγματος χάρη ο Γιώργος προηγουμένως.
1: Καλημέρα παιδιά. Το χειρότερο δεν είναι η ασφαλτόστρωση. Η ασφαλτόστρωση πες ότι πρέπει να γίνει. Το χειρότερο είναι ότι δεν γίνεται καμία ενημέρωση από κανέναν προς κανέναν, ώστε να μπορεί ο καθένας να λάβει τα μέτρα του, να κανονίσει την πορεία του, να ακολουθήσει αν θέλει άλλη διαδρομή, σε μποτιλιαρίσματα που ο άλλος πάει και τρώει μια ώρα, που ο άλλος έχει υποχρεώσεις, έχει δουλειές. Πρέπει να γίνεται κάποια ενημέρωση μέσω ραδιοφώνου, μέσω κάποιας ιστοσελίδας, πρέπει να γίνεται ενημέρωση στον κόσμο. Εφόσον ο άλλος μπορεί να ακολουθήσει κάποια άλλη διαδρομή, δεν γίνεται ο άλλος να τρώει μία ώρα στο ποτηλιάμα ενώ πηγαίνει στις υποχρεώσεις του, ενώ πηγαίνει στη δουλειά του, ενώ πηγαίνει στη βόλτα του. Αυτά, καλημέρα.
0: Σαν να έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή, πώς να του πεις ότι δεν έχει. Και εμείς, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο μου, ευνηδιαστήκαμε. Δηλαδή, πέρασε ακροατής το πρωί κατά τις 6 και μου λέει, λέει κάτι ασφαλτομηχανήματα βλέπω στα Πετρέλαια. Λες να μπουν επί του πεδίου να ασφαλτοστρώσουν. Ξέρουμε και την πρόγνωση εδώ μεταξύ του καιρού. Του λέω, μπάλο δεν. Αλλά μήπως, ίσως, και τελικά γίνκε. Και γίνκε. Και τώρα πόση ώρα θέλετε για να περάσετε από εκεί? Μέτρησε κανείς πόσος χρόνος χρειάζεται για να ξεβγείς από το μποτιλιάρισμα στη Μοναστηρίου? Δηλαδή, πόση ώρα μπορεί να κάνεις από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης μέχρι να φτάσεις στα Πετρέλαια? Και γραμμές ανοιχτές 2-3-10-2-67 και 3-8-άρια, 2-3-10-2-43-900. Αν έχουμε κάποιον ο οποίος, δηλαδή έχουμε, αν μπορεί κάποιος να μιλήσει, είναι σε κατάσταση, θα μου πεις γιατί να μην είναι, άμα είστε εκεί σχεδόν σταματημένοι. Άμα είστε σχεδόν σταματημένοι, πάρτε να μιλήσετε, να περάσει και η ώρα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Προσπαθώ να έρθω από το Μέγαρο, ούτε καν μέχρι τα Πετρέλαια και μισή ώρα σίγουρα.
0: Πού έχετε φτάσει?
2: Ούτε στα μισά, λίγο μετά την κεραμοπία του Φιλίππου, εδώ και μισή ώρα.
0: Να, ωραία. Βιάζεστε?
2: Θα βιαζόμουν, αλλά και τι να κάνω.
0: Α, ωραία. Βιάζεστε.
2: Μήπως... Είπα το ανθρώπου πριν, ήταν χίλια δίκια, δηλαδή δεν πρέπει να ενημερώσει, να ακολουθήσει κάποιος μια άλλη διαδρομή.
0: Έλατε. Εμείς προλάβαμε, σώσαμε μερικούς. Όποιος δεν πρόλαβε να τα ακούσει, ρες, όσοι δεν προλάβατε, δεν σωθήκατε. Και δεν ξέρεις και πώς να το εκτιμήσεις. Δηλαδή, λες τώρα θα πάρει χρόνο, δεν θα πάρει, θα μπουν, θα μείνουν, θα φύγουν, θα περάσω, δεν θα περάσω.
2: Νομίζω το χειρότερο είναι η αδιαφορία που είπε και ο προηγούμενος στο μήνυμα. Δεν είναι θέμα το αν θα περάσουν, θα περάσουν. Κάποια στιγμή, okay, θα περάσει, αλλά δεν τους ενδιαφέρει κανέναν για τίποτα. Αν τώρα μπλέξει ένα στενοφόρο εδώ μέσα, τελείωσε.
0: Ναι, φαντάζομαι στο ΕΚΑΒ θα ξέρουν.
2: Μακάρι.
0: Ναι, φαντάζομαι, ναι. Πώς είναι το όνομά σου?
2: Γιώργος.
0: Και τι κάνεις, Γιώργο, εδώ 24 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη? Γιατί δεν φεύγετε να κάνουμε και τις ασφαλτοστρώσεις μας?
2: Μακάρι, ακόμα πιο μετά.
0: Αργότερα κι εσύ.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Γεια σου Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλά ξεμπερδέματα. Μισή διαδρομή, μισή ώρα. Μιλάμε τώρα για να μετρήσω και πόσα χιλιόμετρα είναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
3: Που δεν την κόβω, λέει, και καλή ημέρα, είναι και είναι η Παρασκευή.
0: Ναι.
3: Κακή στραβή και ανάποδη είναι με και την κίνηση που έχουμε.
0: Έχετε πληροφορίες ότι δεν θα είναι καλή?
3: Μα με αυτό που αντικρίζουμε μέχρι στις 45 λεπτά σημειωτών πρωί-πρωί, πώς να είναι.
0: Πώς κάνετε έτσι για 3 χιλιόμετρα από τη Λιάρισμα?
3: Έλατε, ναι. Σιγά. Τι 3, έχουμε άλλα 13 μετά μέχρι να φτάσουμε.
0: Μήπως να σας πω και κάτι, πού θα πάτε στη δουλειά, δεν θα πάτε?
3: Ναι, αλλά τι πάμε, καθόμαστε, ωραιότατα, πίνουμε το καφεδάκι μας.
0: Βιάζεστε να πάτε στη δουλειά?
3: Με την ηρεμία μας.
0: Ναι. 45 λεπτά και περάσατε ή...
3: Όχι, ακόμη είμαι, ούτε καν στην ΕΚΟ δεν έχω φτάσει.
0: Αν φτάσετε στην ΕΚΟ τελειώνει το μαρτύριο, να ξέρετε. Άρα κατά πώς θα λέμε...
3: Όχι, θα ανοίξω το παράθυρο, με συγχωρείτε, και θα τους φωνάξω, γιατί δεν το είπε κανένας άλλος, όλοι είστε ευγενικοί, είστε ζώα θα τους πω, και θα το κλείσω το παράθυρο.
0: Καλά, δεν στέλνει άνθρωποι, κάποιος τους είπε να μπουν και να το κάνουν τέτοια ώρα.
3: Να τα πούνε στον άλλον. Ο ένας θα λέει στον άλλον. Στην Ελλάδα έτσι είμαστε.
0: Τα λέω στην ύφεν, τα ακούει στην πεθερά.
3: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και δεν μου λέει τι κάνετε, Λίγο, και μας γκρινιάζετε και δεν μπορούμε να ασφαλτοστρώσουμε με την ησυχία μας. Δεν έχετε που να πάτε.
3: Να τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας για να πάμε κι εμείς στις διακοπές μας.
0: Για άντε, πάτε. Πότε θα πάτε?
3: Θα πάμε.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408
5: και 69-44-62.
4: Προσφορά: μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό πνί, αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
8: Μερινά δέχονται ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Α.

0: Καθαρισμός, εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επικάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001 με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχνά 9001. Αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος, στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος, Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 2321-075-611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-025-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρετία. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι σε όλα τα γυρόχρονο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

ξεμπερδέματα στη Μοναστηρίου. Ασφαλτόστρωσης εξέλιξη στο ύψος των Πετρελαίων. Η ουρά είναι περίπου 3 χιλιόμετρα και φτάνει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Μια χαρά. Να ασχοληθείς και με τίποτα άλλο, βρε αδερφέ. Όλο με την περιφερειακή. Ας το καλό.

0: Τώρα θέλω και ένα συνεργείο να βγει στην Παθέ και εκεί για ασφαλτοστρώσεις για να δέσει καλά το γλυκό. Πάντως, για να μιλήσουμε απολύτως σοβαρά, επειδή θέτετε διαρκώς θέμα ενημέρωσης, θα μου επιτρέψετε τώρα να την πω και σε μερικούς. Με ποια έννοια? Πάρα πολλοί ανακαλύπτουμε ότι τα έχουν γιωμένα όλα. Δηλαδή, ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχει φουλ ενημέρωση, παραδείγματος χάρη, Παθέ. Έχει περάσει η Εγνατία στα χέρια παραχωρησιούχου, ο οποίος τη βρήκε φίρδιν μίγδιν από τη φτώχεια την καταραμένη και τις αναβολές όλων των προηγούμενων ετών και προσπαθεί να την ξαναστήσει από την αρχή. Αυτό θα πάρει 2-3 χρόνια. Υπάρχουν όμως τμήματα τα οποία έχουν ζητήματα τόσο σοβαρά που πρέπει να γίνουν χθες. Παραδείγματος χάρη, είσοδος-έξοδος Θεσσαλονίκης μέχρι, να σας πω, στο κλειδί. Για να το πάμε όλο, να μην σας πω, να σας πω μέχρι τα Μάλγαρα, τέλος πάντων, όπου σας πω. Καλημέρα σας, κύριε Διαμαντίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και μπαίνουν συνεργεία όλο το τελευταίο διάστημα και φτιάχνουν. Μια μπαίνουν στον ένα κλάδο, μια μπαίνουν στον άλλο, μια κλείνουν δύο λωρίδες, μια κλείνουν μια λωρίδα, μια από εδώ, μια από εκεί, μια και στα δύο. Έχει βουήξει ο τόπος ότι γίνονται συνεχώς ασφαλτοστρώσεις. Όσο δεν χρησιμοποιεί κάποιος την οδό, ξαφνικά έρχεται η ώρα που τη χρησιμοποιεί. Μπαίνει μέσα στο μποτιλιάρισμα, τραβάει μαλλί, γκρανκ τηλέφωνο στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στην Εθνική? Ποια Εθνική, κύριε? Την Εθνική Τράπεζα? Όχι, την Εθνική Οδό. Έχει μποτιλιάρισμα. Μήπως έχουμε κανένα ατύχημα? Αδερφέ, έχει ένα μήνα, ενάμιση, δύο που λέμε ότι υπάρχουν συνεργεία τα οποία προσπαθούν να συμμαζέψουν την κατάσταση. Α, μάλιστα. Ξανά το επόμενο, το τρίτο, το πέμπτο, το δέκατο, το εικοστό. Θέλω να πω ότι πολλές φορές και η ενημέρωση, καλή είναι βέβαια, δεν λέω, άνθρωποι της ενημέρωσης είμαστε, τι κάνουμε, πυροβολήσουμε τα πόδια μας τώρα. Καλή ενημέρωση, αλλά πρέπει να υπάρχουν και δέκτες, όχι μόνο πομπή. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί, ρε γκαρντάσια,

όλη μέρα στα κινητά είστε. Προέκταση του χεριού σας έχει γίνει, δεν ξεκολλάτε. Άμα δούμε τη χρήση σε εβδομαδιαία βάση, πρέπει να χρησιμοποιείτε κινητό 25 ώρες 24 ώρων. Πού ζουβαρνιέστε και δεν ενημερώνεστε για τέτοια πράγματα? Φουλ πληροφορία είναι. Τι βλέπετε στο κινητό και πράγματα τα οποία είναι δίπλα, δεν τα παίρνετε χαμπάρι μερική. Λέω εγώ τώρα. Αλλά εντάξει, μην δίνετε και πολύ σημασία. Εγώ είμαι και λίγο κακιασμένος και λίγο καχύποπτος και λίγο... το έχω αυτό. Πάντως για το σημερινό εγώ δεν ήξερα. Στη μοναστηρίου το έμαθα 6 και από ακροατή. Το πιθανολογήσαμε δηλαδή. Δεν ήμασταν σίγουροι τι κάνουν.

0: Για να ξαναπάμε κατά εκεί. Για να ξαναπάμε κατά εκεί. Ανοιχτές γραμμές 2-3-10, 2-67 και 3-8 και 2-43-900. Η Άννα είναι εκεί. Γράφει: η κατάσταση του μοναστηρίου γίνεται χειρότερη λόγω της λειτουργίας των φαναριών. Ίσως βοηθούσε η παρουσία τροχονόμου. 45 λεπτά γέφυρα κορδελιού. Και ακόμη πετρέλαια, λέει, ούτε καν τα βλέπω. Ναι. Εντάξει, όλο και καλύτερο γίνεται. Έφτασε κανείς στο έργο να μας πει αν τελειώνουν. Άντε παιδιά, τελειώνετε. Τελειώνετε, τους ξεχάσαμε πίσω τους ανθρώπους. Δεν τίποτα, άλλοι φεύγουν για άδεια σήμερα και θα χάσουν και την άδειά τους. Ναι, θα περάσουν την πρώτη μέρα της άδειας στη μοναστηρίου. Βέβαια. Και αν σας μείνει καμιά ασφαλτός, ελάτε να στρώσετε και λίγο τη Μουδανιών. Καλά, δεν τρέπεστε που αφήνετε έτσι τη Μουδανιών. Περνάει και ξένος κόσμος και μας βλέπει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Από το κέντρο Κορδελιού μέχρι μοναστηρίου που βγαίνει 45 λεπτά. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι δεν ενημερώσαν για το έργο για να βγει το έργο. Ενημερώσαν για το έργο για να βγει το έργο από τις βενζίνες που καίμε. Το πιστεύω κατά 80%.
0: Καλό.
1: Αλήθεια.
0: Καλό.
1: Και ένα δεύτερο, και ένα δεύτερο. Αυτοί που ξεκινήσαν τώρα περίπου και είναι προς το μοναστηρίο πίσω-πίσω, θα προλάβουν την πόρα. Έχουν καμιά βάρκα, να πάρουν και μια βάρκα.
0: Σωστό και αυτό. Πάντως το πρώτο με εξέπληξε. Εσείς όταν μεγαλώσετε, χειρότερος από μένα θα γίνετε.
1: Πιστεύω είναι κατά 80% από μένα.

0: Εγγύηση, υπογραφή μου.
1: Και δεν μου λέτε τι κάνετε εδώ 24 Ιουλίου.
0: Για σήμερα λέτε.
1: Ναι, γιατί είστε εδώ 24 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, τι κάνετε, γιατί δεν πάτε διακοπές.
0: Πηγαίνω στη δουλειά μου.
1: Και γιατί δεν πάτε διακοπές 24 Ιουλίου, τι κάθεστε εδώ.
0: Γιατί δεν έχω άδεια.
1: Άντε με το καλό. Να είστε καλά. Καλημέρα. 45 λεπτά όπως βλέπετε, στην καλύτερη περίπτωση. Εντάξει. Τώρα τι να σας πω. Σας πω υπομονή, θα με βρίζετε. Δεν σας λέω τίποτα. Καλά ξεμπερδέματα να σας ευχηθώ. Για να τελειώνει και αυτή η ιστορία, καιρό να περάσω από το συγκεκριμένο σημείο. Πάντως το άλλο που με ακούτε να γίνομαι σχεδόν γραφικός τους τελευταίους μήνες γιατί μου δανειών, νομίζω ότι έχει φτάσει στο μη παρέκει η κατάσταση. Θα μας κοροϊδεύουν δηλαδή και θα μας κοροϊδεύουν και για αυτό το λόγο. Δεν φτάνει που μας κοροϊδεύουν για τα αυτοκίνητά μας, που έρχονται όλοι οι Βαλκάνοι εδώ με κάτι κουρσάρες και μας βλέπουν εμάς την πλέμπα εδώ με ένα στόλο 17-18 ετών κατά μέσο όρο, να μας κοροϊδεύουν και για τους δρόμους, κατάλαβες. Πώς πηγαίναμε εμείς και λέγαμε το πρώην ανατολικό μπλοκ, τώρα έρχονται και λένε κοίταξε του καημένους πώς είναι. Αλλά με τέτοιους δρόμους που έχουν, τι τα θέλουν τα καλά τα αυτοκίνητα. Έτσι πάει. Λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα εκεί στη Μοναστηρίου. Αν υπάρχει και κάτι άλλο να μας το πείτε στις ανοιχτές γραμμές, τις κρατάω στη διάθεσή σας. Αν θέλετε και μια καλημέρα ή κάτι άλλο, 2-3-10-2-67 και 3-8 και 2-3-10-2-43-900.

0: φτάσατε πετρέλαια.
1: Δεν κάνουν τίποτα.
0: Πώς δεν κάνουν τίποτα.
1: Εντάξει, τώρα για ένα σημείο να τους πω, έχουν κλείσει μία λωρίδα για ένα κομμάτι 500 μέτρων να τους προσφερώσουν. Και το έχουν, οι άλλοι κάθονται και ο κόσμος φύγει τα λεπόρτερα πίσω. Ναι. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν μπορούσαν να το κάνουν άλλη ώρα.
0: Ποια ώρα, νύχτα δεν γίνεται, λεφτά δεν έχουμε για διπλά μεροκάματα. Ποια ώρα να γίνει.
1: Έλατε, ποια ώρα.
0: Τι να κάνω.
1: Τι να πω. Καλή μας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μην αρχίσω.
0: Καλημέρα. Όχι, κυρία, μην αρχίσω.

0: Δημήτρη, τι γίνεται κάτω? Ορμούς, Μέση Ανατολή.
1: Γίνεται της κολάσεως. Είναι προφανές ότι εντείνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Εκατέρωθεν θέλεις, κυρίως από τους Αμερικανούς θέλεις. Έχουν εμπλακεί και οι Χούθοι. Υπάρχουν και απειλές για την Ερυθρά Θάλασσα. Φλέγονται και κάτι πλοία, βλέπω, σε μια κατάσταση απερίγραπτη. Εκείνο το οποίο εμείς μπορούμε να κρατήσουμε από όλο αυτό το μαλλιοβράσι είναι ότι αφενός το πετρέλαιο έφυγε πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτό νομίζω θα το δείτε να αντικατοπτρίζεται με λίγα 24 ώρα διαφορά στις αντλίες. Είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση επί της ουσίας πλέον. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος το πώς αυτό το πράγμα θα αποκλιμακωθεί, αν μπορεί να αποκλιμακωθεί. Και όλο αυτό θα αποτυπωθεί με, θα έλεγα, σιγουριά σε τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.
0: Πάλι.
1: Εννοείται. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τι να πεις, είναι σε χαμηλό 2 μηνών οι διελεύσεις των δεξαμενοπλοίων από τα στενά του Ορμούς. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει επί της ουσίας εδώ και λίγα 24 ώρα. Την ίδια στιγμή ο Τραμπ ρίχνει και νέους τελωνιακούς δασμούς, αυτό να το πούμε, σε βάρος 60 χωρών. Είναι επειδή λήξαν τώρα κάτι δασμοί που είχε επιβάλει, τους ανανεώνει. Και βέβαια το κάνει έναντι όλων. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδά, χώρες Λατινικής Αμερικής.
0: Ο γνωστός Τραμπ.
1: Ο γνωστός Τραμπ, ο οποίος έχει γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτος από το όσο απρόβλεπτο ήταν πριν. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στον Περσικό κόλπο δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ένα συνεκτικό και επαρκές σχέδιο. Κινούνται με βάση τη συγκυρία και την κατάσταση, αναθεωρώντας ακόμη και σε ημερήσια βάση την προσέγγιση τους στο θέμα, και όλοι εμείς οι υπόλοιποι καθόμαστε και κοιτάμε μια ιστορία η οποία δεν έχει ορατό τέλος.
0: Και την τρώμε βέβαια.
1: Θα μας επηρεάσει βαθιά στο κομμάτι μετά το Σεπτέμβριο σε τιμές και αγαθών και ενέργειας και αερίου, το οποίο θα χρειαστεί γιατί θα έρχεται και η ώρα του φθινοπόρου και του χειμώνα.
0: Δεν μου λες να πάμε τα φάμε τώρα που είναι καλοκαίρι και έχει ο Θεός για μετά, τζίτζι και συμπέρμιγγες. Κοίταξε, γίνεται και αυτό τώρα. Καταρχάς το Fuel Pass πάει, είναι παρελθόν. Ήρθε αυτή η συμφωνία με τα διελιστήρια της κυβέρνησης στο δεκάλεπτο. Πάει και αυτό, ούτε το είδαμε δηλαδή. Φαντάσου να μην υπήρχε και η συμφωνία, σε τι τιμές θα ήταν ήδη τα καύσιμα. Τώρα προφανώς πάνε κατά πάνω. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Το δεκάλεπτο αυτό θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτή είναι η συμφωνία. Από εκεί και πέρα προφανώς θα πρέπει να ξαναμπεί το χέρι στο δημόσιο ταμείο. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο. Γιατί με αυτές τις συνθήκες πάλι θα αρχίσουμε τα δύο φεύγα. Και τα δύο φεύγα, όταν τα βλέπεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται σε απομακρυσμένες περιοχές.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει προβλέψει κάτι, κάποια κεφάλαια για το κομμάτι της αντιμετώπισης της κρίσης επί της ουσίας στην ενέργεια στα καύσιμα, με τις τιμές εκεί που πάνε. Δεν ξέρω αν μπορούν να χαρακτηριστούν επαρκή ή όχι, αυτό θα φανεί. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τελικώς.
0: Επαρκές. Δεν μπορεί να είναι επαρκές. Κάτι. Με ποια έννοια το λέω? Ακόμα και αν έλεγε η κυβέρνηση ότι θέλουν να επαναφέρω τις τιμές στα προπολέμου επίπεδα και να έλεγε θα δώσω μισό ευρώ ανά λίτρο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτά τα λεφτά θα πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο. Κρατικό ταμείο είμαστε εμείς. Πάλι εμείς θα τα βάζαμε. Και το λέω αυτό γιατί ακούω πάρα πολλούς να λένε όχι 10 λεπτά, όχι 8 λεπτά, όχι 15 λεπτά. Μα αυτά δεν τα βάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του, ούτε τα παίρνει ο Πιερακάκης από το θησαυροφυλάκιο το δικό του, το προσωπικό. Αν αφαιρεθούν από τη μία, θα λείψουν από την άλλη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο γίνεται.
1: Ναι, γιατί.
0: Το προσωπικό του και τα αφαιρεθούν από τη μία, θα λείψουν από την άλλη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο γίνεται.
1: Ναι, γιατί είναι χρήματα από το ίδιο ταμείο, δεν είναι χρήματα από κάποιο άλλο ταμείο, είναι χρήματα από το κρατικό ταμείο, χρήματα των φορολογούμενων είναι επί της ουσίας, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το ότι πάρθηκαν και 20 εκατομμύρια από δύο επιχειρήσεις, αυτό επί της ουσίας έτσι κι αλλιώς δημιουργήθηκε το απόθεμα κερδοφορίας μέσα από την αυξημένη απόδοση που έχουν οι τιμές του μαύρου χρυσού, και άρα και τα δηληστήρια γράφουν περισσότερα κέρδη. Σε κάθε περίπτωση όμως, να πούμε ότι ο καταναλωτής και πολίτης βλέπει το αποτέλεσμα. Και είναι σαφές ότι στις εκλογές πηγαίνουμε με κυρίαρχο, έως θα έλεγα και μοναδικό για κάποιους, διακύβευμα, το ζήτημα της ακρίβειας και της εργασιακής ανασφάλειας, αν θέλετε, ως ένα βαθμό. Αλλά σίγουρα η ακρίβεια επηρεάζει πάρα πολύ το μεσαίο, αλλά σίγουρα το ζήτημα ακρίβειας. Η ακρίβεια επηρεάζει πάρα πολύ το μεσαίο, το μικρομεσαίο και το κατώτερο νοικοκυριό, το έχει συνθλίψει θα έλεγα. Δεν είναι τιμές αυτές για ελληνικούς μισθούς, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
0: Είμαστε πανάκριβοι.
1: Έτσι.
0: Πανάκριβοι.
1: Οι ελληνικοί μισθοί δεν είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν αυτά τα επίπεδα τιμών. Είναι για άλλα. Είμαστε με αυτούς τους μισθούς μας για άλλες χώρες.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
5: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις. Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
9: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
8: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία έχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210 37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε. Γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 30 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
11: Ασφάλειες, η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
13: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
14: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
13: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
14: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
13: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
14: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
13: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
15: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
16: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
15: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
16: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
15: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
17: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
19: Το δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
20: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εργασίες ασφαλτόστρωση σε εξέλιξη στη Μοναστηρίου, στο ύψος των Πετρελαίων, στο ρεύμα εξόδου. Η ουρά φτάνει μέχρι το αστυνομικό μέγαρο. Κακοκαιρία πρώτων πυλών με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις από το μεσημέρι. Στην πρώτη γραμμή Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία. Τα φαινόμενα θα εκτονωθούν το βράδυ. Τα 100 δολάρια σημαδεύει πια το Brent. Στο τραπέζι σενάρια για επιστροφή της επιδότησης στο diesel θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ το οποίο διαθέτουμε, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Open ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι βρίσκεται κοντά σε απόφαση για μαζική επίθεση κατά του ετήσιου Νετανιάχου. Ναι, εμπορική καταιγίδα από Τραμπ δασμεί σε 60 χώρες, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαγόμενα προϊόντα θα επιβαρύνονται με νέο δασμό 10 έως 12,5%. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα και ορισμένα τρόφιμα, έντονες αντιδράσεις. Χωρίς αυτόματα φρένα τα τρένα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Το σύστημα ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας, το παραδέχθηκε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός. Νέα εποχή στην Αεράμινα με την ασπίδα του Αχιλέα, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων. Έτοιμος σε 35 μήνες ο θόλος Αεράμινας. Πράσινο φως του Κισαία για 3 νέα μεταγωγικά αεροσκάφη σε 390 με δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού. Ζευγάρι συνελήφθη στη Σύρο για το μαχαίρωμα της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Πληροφορίες ότι η γυναίκα πήγε σπίτι τους για να εισπράξει 3 ενίκια, ωστόσο το ζευγάρι υποστηρίζει ότι εκείνη κρατούσε μαχαίρι, διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις, δεν θα δοθεί νέα παράταση. Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr.
0: Ήρθε ο καιρός να κλείσεις την εβδομάδα σου στο Καζίνο Πόρτο Καράς. Την Κυριακή η τύχη χαμογελά σε 2 τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά και με δωρεάν μεταφορά από Θεσσαλονίκη. Τις Κυριακές το μόνο που μένει είναι να πάρεις θέση στο παιχνίδι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο Καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1,000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε 2 τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μετά το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία, με εκτόνωση από τη νύχτα. Η μέγιστη στους 30 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες, ενίσχυση των βόρειων βορειοδυτικών ανέμων στα 4 με 5 μποφόρ από το απόγευμα μέχρι και 6. Η θερμοκρασία μέχρι...
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Κατσική σιωτηρή, τσαντιλάκι ερβανίτη, μόνο 11,99 το κιλό. Κρι κρι, οικογενειακά παγωτά, 3 λίτρα, μόνο 7,95. Olivos Iced Tea 500ml, 1+1 δώρο. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, μόνο 34,95. Essex Ultra, υγρό πλυντηρίου, 90 μεζούρες, μόνο 8,49. Και Carotene Oil Intensive Tan, 70ml, μόνο 3,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.smafrodite.gr.
22: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
23: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
24: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
23: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
24: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
23: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Όταν στην ερώτηση «Πού μένεις» η απάντηση είναι «Στα καλύτερα», τότε σίγουρα έχει μεσολαβήσει η dimitriadisgroup.gr. Έμπνευση που μετατρέπεται σε ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών. dimitriadisgroup.gr. Με εξειδίκευση στο σχεδιασμό χώρου και με ολοκληρωμένες λύσεις ανακαινήσεων. Πληροφορίες στο 2310-32-3000. dimitriadisgroup.gr. Γιατί σου αξίζουν τα καλύτερα.
2: 44 χρόνια πριν, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: info@showroom.gr. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Αχ, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κεράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σου. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελίτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα, νέες μπριζόλες και πανσέτε τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Lexus Corner Thermis θα ανακαλύψετε έναν κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και της υψηλής καινοτομίας που συνθέτουν μία πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο υβριδικό LBX ή το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Thermis, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. 86 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αν ξεμπερδέψετε από την Μοναστηρίου και τις ασφαλτοστρώσεις μπροστά στα Πετέλια, μας λέτε. Έχουμε συνεργείο το οποίο έχει εγκατασταθεί, είναι σε ένα μήκος περίπου 500 μέτρων, εκτελούνται εργασίες, επαναλαμβάνω, μπροστά στα Πετρέλαια, στα Ελληνικά Πετρέλαια δηλαδή, με κατεύθυνση στην έξοδο στη Μοναστηρίου, και το μποτιλιάρισμα πίσω έφτανε, μπορεί να φτάνει ακόμη και τώρα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Αν αλλάξει κάτι, να μας το πείτε. Μένουμε στα των δρόμων, αφήνουμε τη Μοναστηρίου και πάμε στην Γιαννιτσών Αλεξάνδρειας. Ετέθη θέμα για γέφυρα η οποία εξυπηρετεί όσους θέλουν να περάσουν τον Λουδία και να μετακινηθούν από τη μία ή την άλλη πλευρά μέσα από τον κάμπο για να φτάσουν στα Γιαννιτσά ή να φτάσουν στην Αλεξάνδρεια. Ζήτημα στατικότητας ετέθη και θα ζητήσουμε λεπτομέρειες από τον Δήμαρχο Πέλλας, τον Στάθη Φουντουκίδη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Περί τίνος πρόκειται, τι συμβαίνει με τη γέφυρα?
1: Λοιπόν, πολύ εισαγωγικά, ο δρόμος Γιαννιτσών Αλεξάνδρειας εξυπηρετεί όλη την περιοχή του Δήμου Πέλλας. Είναι η σύνδεσή μας με την Παθέ και με την Εγνατία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μεγάλο όγκο οχημάτων που καθημερινά διέρχονται από τη γέφυρα.
0: Μιλάμε για έναν δρόμο μίας και μίας λωρίδας ανακατεύθυνση.
1: Ακριβώς.
0: Ένας επαρχιακός δρόμος δηλαδή.
1: Ένας επαρχιακός δρόμος, ο οποίος δέχεται μεγάλο, δυσανάλογα μεγάλο φόρτο. Πόσο μάλλον αυτή την περίοδο που είναι οι αγροτικές εργασίες στον κάμπο, ότι είναι full η σεζόν.
0: Άρα όλοι εκεί τώρα, γιοταχή, τρακτέρ, κομπίνες, φορτηγά, όλοι από εκεί.
1: Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη και νομίζω ότι και εσείς αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε για το ρεπορτάζ, είναι ότι οι γέφυρες της Παθέ, εκεί μετά τα Μάλγαρα κλπ, 44 τόνους. Αυτό τι σημαίνει? Φανταστείτε τώρα, η Παθέ, ένας δρόμος με διόδια, που ο κεντρικός δρόμος της χώρας, που συντηρείται θεωρητικά καλύτερα από κάθε άλλον κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα τα βαριά φορτία, κάτι μάρμαρα 100-150 τόνους, κάτι ανεμογεννήτριες, κατά, διέρχονται από επαρχιακές οδούς, από επαρχιακές γέφυρες, τις οποίες κυριολεκτικά ρημάζουν. Έτσι, στα πλαίσια λοιπόν ενός προγράμματος που ξεκίνησε το υποδομών σε συνεργασία με το ΤΕ, του Έξυπνες Γέφυρες, έγινε έλεγχος στατικότητας σε μερικές εκατοντάδες γέφυρες ανά την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η δική μας στο Λουδία. Στο Λουδία εντωμεταξύ ο δρόμος

0: αναδρόμηση της γέφυρας με φανάρια και με κατάλληλη σήμανση, ούτως ώστε να μειωθεί το φορτίο. Δηλαδή να διαρκείται μόνο ένα όχημα κάθε φορά, να μειωθεί το φερόμενο φορτίο επί της γέφυρας, με την προοπτική να αυξηθεί το ανώτατο μέχρι τους 10, για να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η κοινωνική.
1: Ναι, αλλά αν αυξηθεί το βάρος, θα αυξηθεί και η καθυστέρηση. Γιατί αν γίνεται περιτροπή στην κυκλοφορία πάνω στη γέφυρα και υπάρχει σηματοδότηση από τη μία και την άλλη πλευρά που σταματάει τη ροή για να περνάει ένα βαρύ όχημα πάνω από τη γέφυρα, αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει άλλα.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι μόνιμη, προφανώς. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ως Δήμος τις διαδικασίες, αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής κτλ. Ολοκλήρωση μελετών και προχωράμε. Πιθανότατα την άλλη εβδομάδα θα σταλούν οι προσκλήσεις στους φορείς και ευελπιστούμε, είμαστε τέλη Ιουλίου, μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε σίγουρα σύμβαση και πιθανόν να έχουν ξεκινήσει και εργασίες αποκατάσταση.
1: Για να κάνετε τι, αποκατάσταση.
0: Αποκατάσταση.
1: Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω τη διαδικασία, το ΤΕΕ και ποιος άλλος φορέας είπατε?
0: Το ΤΕΕ ήταν ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών σε συνεργασία με το ΤΕΕ που έκανε έλεγχο στατικό.
1: Ωραία. Έρχεται λοιπόν ένα συνεργείο του υποδομών του ΤΕΕ, τέλος πάντων, όποιο είναι, και σας λέει η γέφυρα ή τα χάλια της τα μαύρα, θα σας πέσει και φεύγουν. Δηλαδή από εκεί και πέρα λένε στο Δήμο, κανονίστε την πορεία σας. Και δεν μιλάμε
0: η
1: τώρα.
0: Είναι
1: ναι, περιμένετε λίγο. Εδώ δεν μιλάμε για μια λακκούβα που θα πιάσει το Δήμαρχο και θα του πει και θα ξεκλείσει τη λακκούβα. Εδώ μιλάμε για γέφυρα η οποία εξυπηρετεί ολόκληρο κομμάτι στον κάμπο, εξυπηρετεί τον νομό Πέλλας και τον νομό Ιμαθίας και συνδέει τα Γεννητσά με την Αλεξάνδρεια. Πώς πας και λες σε ένα Δήμο, φτιάξει τη γέφυρα που περνάει πάνω από το Λουδία? Έχει τέτοια δυνατότητα ο Δήμος?
0: Να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, λόγω του ότι ο δρόμος ανήκει σε εμάς και η γέφυρα λοιπόν είναι και ένα αρμοδιότητα και δεν θα κοιτάξουμε περίπου ευθύνες αλλού, όσο με αναλογία εμένα. Από εκεί και πέρα, για να είμαστε δίκαιοι, ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών μας έχει πει ότι θα μας εγκρίνει τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της γέφυρας, δηλαδή τη μελέτη που τους στείλαμε, έχει εγκριθεί το ποσό. Και δεν μπορώ να πω ότι μας αφήσανε δηλαδή έτσι τη μοίρα μας. Αλλά και οι βουλευτές εδώ του νομού και ο στρατός που ήρθαμε σε επαφή, ήρθε άνθρωπος για να δούμε μήπως, και περιμένουμε να μας στείλουν τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκανε, μήπως χρησιμοποιηθεί και τύπου Μπέιλι γέφυρα για κάποιο χρονικό διάστημα. Το βασικό είναι η ασφάλεια.
1: Για να κάνετε παράκαμψη δηλαδή με στρατιωτική γέφυρα?
0: Κατ' ουσίαν δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχει χώρος. Κατ' ουσίαν πάνω από την υπάρχουσα, όσο εκτελούνται εργασίες, εάν είναι εφικτό όμως, γιατί είναι μεγάλο και το μήκος. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν καταλήξει και δεν μας έχουν στείλει το πόρισμά τους και το στρατό.
1: Τι μήκους είναι αυτή η γέφυρα?
0: Είναι γύρω στα 50 μέτρα.
1: Δεν είναι μικρή, 50 μέτρα.
0: Δεν είναι καθόλου μικρή, δεν είναι. Όχι, αυτό είναι το θέμα.
1: Μιλάμε για γέφυρα η οποία είναι μια κανονική κατασκευή, έτσι. Τσιμέντο κανονικά, δεν είναι μεταλλική ή οτιδήποτε άλλο.
0: Όχι, όχι, είναι σκυρόδεμα. Εγώ είμαι 50 ετών, όσο τη θυμάμαι είναι εκεί και δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα, με δεδομένο ότι και τα βαριά φορτία, όπως σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, περνάνε από επαρχιακές γέφυρες, εκτιμώ ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία.
1: Εντάξει, είναι προφανής η μπηχτή σας ότι σας τη χάλασαν τη γέφυρα.
0: Προφανώς.
1: Αυτά τα μεγάλα οχήματα, τα βαριά φορτία, τα οποία δεν επιτρέπει παθέ να περάσουν, διοχετεύονται σε οδούς οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να αντέξουν.
0: Είχαμε ορίσει ανώτατο όριο τους 20 περίπου τόνους το διάστημα πρωτού γίνει γνωστό το πρόβλημα. Και παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι κάποιες ώρες που δεν υπάρχει αστυνόμευση περνάνε φορτία. Οι άνθρωποι είναι αδιάφοροι, είναι ανεύθυνοι, αρκεί να γίνει το δικό τους γρήγορα και μέχρι εκεί. Μάλιστα. Δεν τους νοιάζει η επιπτώση στην κοινωνία. Και πάντως σίγουρα θα πρέπει να γίνει κάτι κεντρικά για πολλά τέτοια σημεία προτού έχουμε άλλου τύπου προβλήματα. Εμείς λοιπόν πρώτη μας μέρη να είναι η υγεία.
1: Αυτή η γέφυρα είναι κατασκευής του πότε?
0: Σας λέω ότι εγώ είμαι 50 και τη θυμάμαι, άρα είναι τουλάχιστον 5-6 δεκαετίες.
1: Μάλιστα. Και δεν έχει συντηρηθεί ποτέ?
0: Εξ όσο γνωρίζω, όχι.
1: Άρα,
0: δεν
1: λοιπόν,
0: θυμάμαι και δεν θυμάται κανείς να έχουν εκτελεστεί εργασίες.
1: Αν περνάν 40 τόνα, 50 τόνα.
0: Και λίγα λέτε.
1: Και λίγα λέω.
0: 120 τόνοι φορτία.
1: Είναι δυνατόν.

0: δυνατόν τώρα να περνάνε τέτοια φορτία
1: και
0: από τέτοιους
1: οδούς? Περνάνε με 60 και με 80 χιλιόμετρα και οι ταλαντώσεις είναι απίστευτες. Δεν τηρούν καν τώρα ταχύτητας. Τέλος πάντων, είμαστε ένας λαός που την χαμηλή παρανομία την έχουμε νομιμοποιήσει στη συνείδησή μας. Και αυτό μας βγαίνει σε όλα. Από το που παρκάρουμε, από το που πετάμε τα σκουπίδια μας, από,
0: άρα, για να συνοψίσουμε, Δήμαρχε, από σήμερα εκ περιτροπής κυκλοφορία πάνω στη γέφυρα με φανάρια ένθεν κακήθεν για να μονοδρομείτε στη διέλευσή της, να μην περνάνε ταυτόχρονα από δύο κατευθύνσεις. Οπότε αυτό θα αυξήσει κατά κάποιο τρόπο το περιθώριο των φορτίων, θα μπορέσει να φτάσει ίσως και τους 10 τόνους, είπατε.
1: Μέχρι 10 τόνους, με χαμηλή ταχύτητα και με όδευση από την πλευρά της γέφυρας που έχει τα λιγότερα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Απομονώνουμε την προβληματική πλευρά κατ' ουσίαν και
0: η οποία, οποία προβληματική είναι προς την πλευρά της.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
2: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα,
3: μοναδικά,
2: με πολυετή εμπειρία. Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
2: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
4: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα Πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
4: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 7551. Μην το χάσετε.
5: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μία τηλεόραση 55 ιντσών.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιο. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
8: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
9: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
9: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
11: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
13: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
13: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
13: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
13: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323 111 410.
13: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
14: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
12: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
14: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν.

Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω.

0: Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Μας τώρα, κοίτα τι βρήκα.
2: Τι βρήκες?
1: Χρώματα, αδρανή τσιμέντα, αστάρια, υποστρώματα, διαλυτικά, διαβρωτικά, εξαεριστήρες, κόλλες, κονιάματα, σοβάδες, τσιμέντα, τούβλα, κεραμίδια, κουφώματα, μόνο σε στεγάνωση, ιδιαίνεις, ξηρά, δόμηση. Και συνεχίζω. Τα πάντα για τον κήπο. Όλα τα εργαλεία. Διακόσμηση, προϊόντα καθαρισμού, ηλεκτρολογικό υλικό, υγειακό εξοπλισμό, υδραυλικά, ήδη γαλερία, επιπλοποία και χιλιάδες άλλα. Στράπα και αλφαβητικά.
2: Ηρεμία.
3: Κουσιμήτρης. Τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή. Κουσιμήτρης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Τηλέφωνο 2392-071625.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου.

0: ειδικός για τις κατασκευές στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, είναι μαζί μας. Έχεις άποψη για μοναστηρίου? Ήταν τόσο χάλια δηλαδή που έπρεπε να επέμβει το συνεργείο επί του πεδίου και να δημιουργήσει ένα ποτηλιάρισμα τριών και βάλε χιλιόμετρων τις τελευταίες ώρες?
1: Καλή σας μέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πώς είναι ο δρόμος εδώ στη Μουδενιών?
0: Τόσο χάλια.
1: Επί δύο χειρότερος βάλε, ναι. Είναι πολύ
0: σοβαρά
1: χάλια,
0: μιλάς.
1: Ειδικά η δεξιά λωρίδα εκεί στα Πετρέλαια, αν θυμάμαι καλά. Όχι αν θυμάμαι καλά, είμαι σίγουρος ότι έχει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Ειδικά η δεξιά λωρίδα που περνάνε τα φορτηγά,
0: ναι,
1: είναι χάλια. Έχει λακκούβες, αυλακώσεις και είναι δύσκολος ο δρόμος.
0: Κροκοντάιλ ή αλιγκέιτρο κράξ έχει?
1: Εννοείται πως έχει, και ειδικά αν βρέξει,
0: ναι,
1: γεμίζει ο δρόμος νερά και δεν φαίνεται η λακκούβα.
0: Ναι, ωραίο, είναι καλό αυτό.
1: Πέφτεις μέσα λακκούβα και είσαι μια χαρά.
0: Σοβαρά, τόσο χάλια είναι.
1: Ναι, είναι πολύ πολύ δύσκολος ο δρόμος εκεί, με όλα αυτά τα βαρέα οχήματα που περνούν από την Μοναστηρίου και τη Νέα Μοναστηρίου. Ο δρόμος χαλάει πολύ πολύ γρήγορα,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν φταίνε και τα υλικά, αλλά όντως θέλει επιδιόρθωση και φτιάξιμο.
0: Χειρότερος από τη Μουδανιών και χειρότερος και από πώς ήταν πριν από τις τελευταίες ασφαλτοστρώσεις η Παθέ, ή η Παθέ ήταν με διαφορά η χειρότερη?
1: Στα ίδια είναι νομίζω.
0: Τόσο χάλια,
1: ναι,
0: όσο
1: στα
0: ήταν
1: ίδια
0: η Παθέ.
1: Βέβαια η τρύπα της Παθέ που μας χάρισε εκείνα τα...
0: Εντάξει, όχι εκείνο που αφήναμε και ένα τροχό μέσα, ναι, αλλά όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που διαλύεται κυριολεκτικά το αυτοκίνητο και ήταν να μην πηγαίνεις με πάνω από 30-40.
1: Ναι, είναι η ίδια κατάσταση.
0: Τέτοιο χάλι. Ναι, ναι.
1: Οι δεξιές λωρίδες είναι επικίνδυνες.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί μας είναι και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Γιατί οι σπουδές στην Κύπρο δεν προσφέρουν μόνο ένα πτυχίο, αλλά μία διεθνή εμπειρία που ανοίγει νέους ορίζοντες. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πρακτικές ευκαιρίες καριέρας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος φυσικά 26-27 που ξεκινάει αυτόν τον Οκτώβριο του 2026. Πού θα τα μάθετε όλα? Στο euc.ac.cy. Αυτό είναι το site του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. euc.ac.cy.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το καιρικό, το οποίο σπασμένο στα δύο θα χτυπήσει και τη γειτονιά μας, περιμέναμε ότι θα είναι πιο έντονο στις Χερσονήσου της Χαλκιδικής. Ο Στέφανος πήγε για ρεπορτάζ τελικά και όχι για μπάνιο. Καλημέρα Στέφανε.
1: Καλημέρα. Έχει ένα τεταρτάκι σάκι, χτυπάει μια καταιγίδα εδώ στη μεριά της Σάρτης. Όλο το κομμάτι πιστεύω της ανατολικής πλευράς της Ιθονίας, η οποία είναι καταιγιδάρα δηλαδή. Πριν από λίγο, την ώρα που μιλούσαμε για να συνοηθούμε, τρέχουν καταράκτες στα νερά δεξιά και αριστερά, μιλάμε για πόλεμο, ψιλοχαλαζάκι, αλλά σταμάτησε νερό που όταν πέφτει εδώ είναι νερό, όχι αστεία. Και δεν ξέρω βέβαια τι άλλο μπορείτε γύρω-γύρω να δείτε, καθώς η καταιγίδα κινείται από εδώ που βρίσκομαι εγώ, τουλάχιστον από ανατολικά προς δυτικά. Έχουμε θέμα, όπα, πιο κοντρό καλαζάκι τώρα.
0: Είσαι...
1: Δεν ξέρω αν ακούτε, για κλείστε λίγο, θα ανοίξω το clean feed, δεν έχω τα μικρόφωνα, δεν μπορώ να βγω στο αυτοκίνητο να πάρω τα πράγματά μου.
0: Ναι.
1: Έχουμε χαμό στην κυριολεξία. Λοιπόν, καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους που βρισκόμαστε στη ζώνη. Πηγαίνετε προς την κατεύθυνση αυτή αν μπορείτε.
0: Άνοιξε να μας δώσεις καλύτερο ήχο. Ο Στέφανος είναι στο πεδίο και τι θέλω να πω, επειδή όλες αυτές τις μέρες ακούγεται η πρόγνωση για το καιρικό ότι θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, καλό ήταν από κάποιο σημείο και μετά να εντοπιστούν κάποια σημεία και υπάρχει ένα σπάσιμο στο μέτωπο, θα χτυπήσει δηλαδή σε δύο σημεία. Το ένα θα είναι Ιόνιο και ουσιαστικά σκεφτείτε το ως τμήμα της δυτικής χώρας, αλλά κυρίως χαμηλά, δηλαδή όχι τόσο φτάνοντας επάνω στην Κέρκυρα παραδείγματος χάρη, αλλά κυρίως από το ύψος της Λευκάδας και νοτιότερα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο. Το δεύτερο τμήμα πιάνει, για να έχετε μια γενικότερη εικόνα, από τη Θεσσαλία, κυρίως στο ανατολικό της κομμάτι και ανατολικά της στερεά Ελλάδα, δηλαδή Αττικοβιωτία, όλη την Εύβοια, χύνεται μέσα στη θάλασσα, περνάει από σποράδες δηλαδή και πιάνει, ναι μεν φτάνει η Θεσσαλονίκη, αλλά όχι στην έντασή του που έχει σε αυτά τα δύο πεδία στην πόλη, κρατιέται δηλαδή στο Θερμαϊκό και στις Χερσονήσους της Χαλκιδικής. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, από εκεί το περιμέναμε να ξεκινήσει και φαίνεται ότι από εκεί ξεκινάει, ρίχνει πάρα πολύ νερό αυτή την ώρα και χαλάζει στη Σιθωνία. Ό,τι εικόνα έχετε θα σας παρακαλούσαμε πάρα πολύ να μας τη μεταφέρετε, και για να είμαστε υποψιασμένοι και για να ξέρουμε να προειδοποιήσουμε κάποιους να περιμένουν. Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας και τις δυνατότητες του αυτοκινήτου σας βέβαια, και αν κάτι μπορεί να αναβληθεί, καλά θα κάνετε να τα αναβάλλετε. Δεν είμαστε για μπλεξίματα. Φανταστείτε τώρα φουλ κυκλοφορία, δρόμους, τουρίστες, φορτωμένα όλα, και να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και καιρικό, το οποίο δεν είναι και τόσο περαστικό. Δηλαδή θα τη φάμε τη μέρα. Από αυτή την άποψη σας το λέω.

0: Νεότερα από μοναστηρίου, σας παρακαλώ. Ρεύμα εξόδου, ασφαλτόστρωση. Παραμένει όπως το αφήσαμε στα 3 χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα, με καθυστερήσεις 45 λεπτών έως μία ώρα. Παρακαλώ.
1: Μοναστήριο μου, όχι μπροστά, Χρήστος.
0: Ναι, Χρήστο.
1: Εκτός ότι είναι χαλασμένα τα φανάρια, δεν ξέρω αυτό αν το γνωρίζετε, θα σας το είπαμε.
0: Ποια είναι χαλασμένα?
1: Δημιουργείται δηλαδή και αυτό το πρόβλημα. Τα φανάρια
0: εκεί
1: μπροστά στη...
0: Ναι.
1: Αναβοσβήνουν κίτρινα. Στην Παλιά Αθήνα και όταν Θεσσαλονίκης Κιλικής.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα είναι χαλασμένα, που είναι ένας κόμβος που έρχονται από Σύνδο, φεύγουν Παλιά Αθήνα, Μοναστηρίου.
0: Χωρίς και... να ρυθμίζει κάποιος τη διασταύρωση.
1: Και το αστείο ποιο είναι, ναι, κανένας. Το αστείο ποιο είναι, πιο κάτω έχει τροχιά, γιατί γίνεται ασφαλτόστρωση. Και ίσως να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή στα ελληνικά πετρέλαια με το φανάρι που είναι στη στροφή για Παλαιά Αθηνική Οδός, η απόσταση είναι 700 μέτρα.
0: Ναι, περίπου τόσο είναι.
1: Είναι τροχιά. Ναι, ναι. Και μετά γίνεται λαοθάλασσα μέχρι κάτω, όσο πάει.
0: Δηλαδή περνάτε που περνάτε όλο αυτό το μήκος μποτιλιαρισμένο, μετά πρέπει να έχετε και το νου σας στο φανάρι. Έχετε δίκιο το μεταξύ. Έχουν αρχίσει να μποτιλιαρίζονται και αυτοί που κατεβαίνουν από την Παλιά του Κυλκής για να μπουν στη Μοναστήριο. Μάλιστα, μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ ήρθα ανάποδα ευτυχώς και το είδα το μποτιλιάρισμα.
0: Ναι. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Παρακαλώ.
2: Σάκη, καλημέρα, ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τον δήμαρχο πριν, και είναι ακόμα τραγικό το 2026 να ρίχνουμε τις ευθύνες σε κλάδους για την ανεπάρκεια του κράτους. Όταν μια γέφυρα έχει 50 χρόνια να συντηρηθεί, δεν του φταίει τα φορτηγά.
0: Κάτσε όταν λίγο, περίμενε. Δεν μιλάμε για τα φορτηγά. Έλεγε συγκεκριμένα πράγματα. Η καταγγελία του ήταν ότι τεράστια φορτία, επειδή τους απαγορεύουν να τα περάσουν από την Παθέ,
2: ναι,
0: τα περνάνε από επαρχιακό οδικό δίκτυο και ούτε λίγο ούτε πολύ ο δήμαρχος είπε εγκρυπτό, αν κατάλαβα καλά, που μάλλον καλά, ναι, κατάλαβα.
2: Ωραία.
0: Άλλο το να, άλλο το άλλο.
2: Να εξηγήσω εγώ ένα πράγμα.
0: Εγώ δεν σου λέω αν περάσεις εσύ με ένα φορτίο από αυτά τα συνηθισμένα και συνηθισμένου βάρους. Αν μιλάμε, ναι, όμως για φορτία, δεν ξέρω κιόλας τι... για τι αριθμούς μιλάμε, αν είναι 100 τόνων όπως έλεγε ο δήμαρχος,
2: δεν είναι για να
0: περνάνε από τη γέφυρα, ναι, του Λουδία τώρα, ναι, σε ένα, ναι, επαρχιακό δρόμο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ο δήμαρχος για να περάσει ένα τέτοιο φορτίο, Σάκη, θα πρέπει να πάρει άδεια. Όλα τα ειδικά φορτία, είτε είναι βάρους, είτε είναι ύψους, είτε είναι μήκους, παίρνουν ειδική άδεια. Οι καρότσες αυτές για να αντέξουν 120 τόνους δεν είναι μια απλή καρότσα. Είναι καρότσα που έχει 7, 8, 10 αξόνους. Για αυτό το λόγο, για να μοιράζεται το βάρος.
0: Καταρχάς υπάρχει φορτίο, ό,τι θέλεις και όση ώρα θέλεις. Υπάρχει φορτίο τέτοιου βάρους, δηλαδή υπάρχουν φορτία 100-120 τόνων.
2: Ναι, Σάκη, υπάρχουν. Είναι πολύ ειδικά φορτία, τα οποία η μεταφορά τους για να γίνει χρειάζεται πολύ ειδικό όχημα, το οποίο ένα όχημα τέτοιο μπορεί να στοιχήσει έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, και δεν είναι μεταφορικές εταιρείες που είναι μετρημένες στα δάχτυλα που μπορούν να κάνουν τέτοιες μεταφορές, και δεν τολμάει κανείς επιχειρηματίας να βγάλει ένα τέτοιο όχημα με τέτοιο φορτίο στο δρόμο χωρίς άδειες από την Παθέ. Και θα εξηγήσω το λόγο στον κόσμο γιατί. Γιατί δεν ισχύει ασφάλεια. Ο άνθρωπος αυτός πληρώνει χιλιάδες ευρώ για την ασφάλεια. Αν λοιπόν δεν βγάλει άδεια, δεν ισχύει ασφάλειά του. Οτιδήποτε και να προκληθεί, θα πρέπει να τα υπομειστεί ο ίδιος.
0: Ωραία. Οπότε δεν βγαίνουν άδειες.
2: Βγαίνουν άδειες. Ακόμα και άδειο, χωρίς το φόρτιο των 120 τόνων, αυτό το όχημα παίρνει άδεια για να βγει στον δρόμο.
0: Ωραία, παίρνει άδεια. Άρα οι αρχές γνωρίζουν για να δοθεί μια τέτοια άδεια.
2: Πάμε σοβαρά, Μιλασάκη. Καταρχάς το γνωρίζει πρώτα απ' όλα η ίδια η τροχιά. Η ίδια η τροχιά ενημερώνεται ότι θα γίνει τέτοια μεταφορά. Και ως επιτοπλίστων είναι η τροχιά μαζί σε τέτοια μεταφορά.
0: Ναι, και υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία προπορεύονται ή ακολουθούν, προειδοποιούν κλπ.
2: Υπάρχουν αυτοκίνητα συνοδευτικά της εταιρείας,
0: ναι,
2: και ως επιτοπλίστων, όταν μιλάμε για 120 τόνους, υπάρχει αστυνομία μαζί, Σάκη.
0: Ωραία, γιατί σύμφωνη. Εγώ αυτά τα φορτία, Γιώργο μου, τα βλέπω. Δηλαδή, έχουμε περιγράψει ούκο λίγες φορές να περνάνε μεγάλα φορτία, συνοδεία, να κλείνει κάποια στιγμή δρόμος. Θυμάστε ούκο λίγες φορές να υπάρχει σταμάτημα στην Εγνατία, στο Πολύμηλο και στα
2: τούνελ,
0: για να περάσουν τα φορτία κλπ. Σύμφωνη. Εδώ όμως κάποιοι μπορεί να μην επιτρέπεται να τα περάσουν και να μπαίνουν σε περίεργες ώρες, βλέπε νύχτα.
2: Μα
0: εδώ ούτε λίγο ούτε πολύ λέμε για χωρίς άδεια και εγκρυπτό. Είναι δυνατόν να ισχύει αυτό το πράγμα?
2: Όχι, Σάκη μου. Δεν
0: και να μην το ξέρει κανείς.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να βγάλει ένα όχημα. Αυτό το όχημα που θα κουβαλήσει 120 τόνους είναι το λιγότερο 30 μέτρα. Ποιο όχημα 30 μέτρα τρομάει κανείς να το βγάλει που κοστίζει χιλιάδες ευρώ να το βγάλει κρυφά στο δρόμο? Δεν βγαίνουν έτσι αυτά τα οχήματα, παιδιά, έτσι στο δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι απλό, δηλαδή ακόμα και τα άρματα ο στρατός που κουβαλάει και είναι μια απλή συνοδεία.
0: Ναι.
2: Παίρνουν άδεια οι άπαντες και παίρνουν άδεια από το κράτος.
0: Άρα λοιπόν εσύ καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι η γέφυρα η συγκεκριμένη έχει πάθει αυτή την καθίζηση και είναι για φτιάξιμο από την αρχή, έτσι όπως τα λέμε, επειδή ήταν ασυντήρητη όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μα
0: και όχι λόγω βάρους.
2: Αλλά η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή του κρατικού μηχανισμού στο ότι τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν τη συντηρήσαμε τη γέφυρα 50 χρόνια, αλλά αυτά είναι τα φορτηγά που διαλύθηκε. Παρ' όλα αυτά, δεν τα φορτηγά και τα βαριά φορτία και οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή, αυτή η νοοτροπία πλέον πρέπει κάποια στιγμή ο κρατικός μηχανισμός να την αλλάξει. Την ανευθυνότητά του ή την ανευθυνότητα του καθενός μας να τη ρίχνουμε στον άλλον. Είναι αμαρτία, είναι λάθος.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Σάκη.
0: Καλημέρα.
3: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον φίλο τον Γιώργο. Φαίνεται γνώση του αντικειμένου. Και θα σε φέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο, μπορώ να το πω, αν όχι πέρσι, πρόπερσι. Ειδική μεταφορά από την Κατερίνη για Θεσσαλονίκη με εκδιδόμενη άδεια από τη Νέα, όχι τη Νέα Εγνατία, μάλλον την Εγνατία οδό, περνάει στα διόδια των Μαλγάρων, τον ακινητοποιεί η αστυνομία, τον άνθρωπο που έχει κάνει την ειδική μεταφορά, έτσι, με εκδιδόμενη άδεια από την Εγνατία οδό. Για να διασχίσει το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Ναι, εντάξει, μια οδός η οποία ουσιαστικά διαχειρίζεται.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
8: 35554.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς.
10: Χρώματα εσωτερικής χρήσης. Χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
12: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίο αυτοκινήτων σε Mercedes,
11: BMW,
12: Mini Cooper,
11: Volvo,
12: Volkswagen,
11: Audi,
12: Seat,
11: Skoda.
12: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
11: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
12: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
11: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
12: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
11: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
12: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
11: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
12: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
11: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
12: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
11: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
12: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
11: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-0-31-939.
13: Το πήραμε.
14: Ποιο βρετάκι?
13: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
14: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
13: Το πήραμε.
14: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
13: Αυτά τα πήραμε.
14: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
13: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
15: Πόσο μου λείπει.
16: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
17: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
18: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
19: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
20: Επιστρέψαμε.
19: Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
20: Διότι μάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Αρτίστη Ταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
22: Δημήτρη, για πού το βάλες?
23: Πάω κέντρο.
22: Α, στην αγορά για ψωνιά?
23: Όχι.
22: Λαδάδικα για φαγητό?
23: Όχι.
22: Παραλία για καφεδάκι?
23: Ούτε.
22: Πού πας στο κέντρο?
23: Οτοβιζιόν για κταίω.
24: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίω Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Καταιγίδα σε εξέλιξη με παράλληλη χαλαζόπτωση χαμηλά στη Χαλκιδική στις Χερσονήσους και τα πρώτα μηνύματα για το καιρικό, το οποίο αναμενόταν να χτυπήσει σήμερα τη χώρα. Υπάρχουν ξεχωριστές προειδοποιήσεις, ξεχωριστά σημεία και διαφορετική ένταση με την οποία θα περάσει το καιρικό. Προβλέπεται για κεντρική Μακεδονία στους νομούς Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης από προμεσημβρινές ώρες, τώρα λίγο αργότερα μέχρι και αργά το βράδυ, να βρίσκονται σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, πορτοκαλί προειδοποίησης. Επαναλαμβάνω, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Επίσης, Ανατολική Θεσσαλία στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και αργά τη νύχτα, πορτοκαλί προειδοποίηση. Και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, κόκκινη προειδοποίηση. Για σποράδες και έβια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες, κόκκινη προειδοποίηση. Ανατολική στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, από γευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ σήμερα, πορτοκαλί προειδοποίηση.
25: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
26: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
27: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα

0: www.showroom.gr.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξοσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ενοικιάσεις από τον κινούμενο στη Θεσσαλονίκη, Καραβάνια Ζήσεις. Απόλαυσε μοναδικές αποδράσεις με έναν διαφορετικό τρόπο περιηγητικού τουρισμού με άνεση και χωρίς περιορισμούς. Στα site home2go.rent και caravania.gr θα βρείτε διαθέσιμα αυτοκινούμενα για κάθε τύπο ταξιδιού και διακοπών. Μπες τώρα και κλείσε το αυτοκινούμενο που σου ταιριάζει. Καραβάνια Ζήσεις. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Η ελευθερία ξεκινά από εδώ.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Γεύσου την παράδοση στην ταβέρνα Κυρά Μάρθα. Από το 1971, η γιαγιά Μάρθα και ο παππούς Γιώργος, ο επιδέξιος Χασάπης, δημιουργούν γεύσεις που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές. Δοκίμασε το θρυλικό μας σουβλάκι, τα πεντανόστιμα σουτζουκάκια και την ποντιακή πίτα Περέκ. Βρες μας στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης και τώρα και στην Πλατεία Επανομής. Κύρα Μάρθα, γεύση που εμπιστεύεσαι, εμπειρία που λατρεύεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Καλή σας μέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό καλοκαίρι με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι 14ο και το κοντέρ του Ιούλη χτύπησε 24.

έλεγε ο Δημήτρης πριν λίγο ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση πολύ στην Μοναστηρίου, στην έξοδο. Βέβαια, τι να μην βελτιωθεί, πέρασαν όλοι, ώστε να περάσουν δηλαδή. Κάποια στιγμή θα περνούσαν και θα πήγαιναν στη δουλειά τους. Και από ό,τι φαίνεται πρέπει να ολοκληρώνεται και η παρέμβαση για να δοθεί πλήρως ο δρόμος στην κυκλοφορία.

καταιγίδα στις Χερσονήσου της Χαλκιδικής. Αυτή θα γυρίσει στον Θερμαϊκό και θα έρθει προς Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει ένα καλούτσικο μέτωπο και στο Ιόνιο.

0: μήπως είχαμε καμιά εξέλιξη στο Μεσανατολικό, γιατί βλέπω στα τελευταία λεπτά το Brent έχει κατεβεί κάτω από τα 98,7 είναι τώρα. Το πρωί είχε φτάσει μέχρι 101.
1: Και,
0: με έπιασε μια χαρά από το μήλιο, μήπως έγινε τίποτα. Μήπως τα βρήκε ο Τραμπ με το Ιράν και μαζέψει το Ιράν τους Χούθη.
1: Ναι, ναι. Τίποτα δεν έχει βρει κανένας. Είμαστε όμοιροι της κατάστασης αυτής και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Για πολύ καιρό ακόμα από ό,τι φαίνεται.
0: Τζάμπα αναθάρισα. Μεγιά το ε65, για να μην ξεχαστώ. Καιρός ήταν. Μας πήρε ως χώρα εννοώ, όχι πολύ, από το 2007 μέχρι τώρα 26, πόσα χρόνια, 19.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Τι σε πειράζει?
0: Όχι τίποτα ρε παιδί μου, να γίνονται. Άμα γίνονται δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι και πολλά. Ψιλολόγια. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ξέρεις, κάθε φορά που βλέπω τέτοια πράγματα θυμάμαι, έλεγες από την πρώτη μεταμνημονιακή περίοδο, ότι το τσουνάμι δεν τελειώνει με ένα κύμα. Έρχονται και άλλα από πίσω μετά. Και ότι δεν είχαμε τελειώσει. Και βλέπεις όλο αυτό το διάστημα τι έχει αφήσει πίσω η καταστροφή μνημονιακή, η καταστροφή της χρεοκοπίας δηλαδή, η οποία έφερε τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Το τι οπισθοδρόμηση υπήρξε πέρα από την προφανή, δηλαδή το εισόδημα που χάθηκε, οι μισθοί οι οποίοι έπεσαν στα τάρταρα, όλο αυτό το ΑΕΠ, η αύξηση του δημόσιου χρέους, τα ζητήματα σε υποδομές, σε τεχνολογία, σε οτιδήποτε μπορεί να βάλει το μυαλό ενός ανθρώπου, έχουν μπει από την κατάψυξη μέχρι άνω τελεία στην καλύτερη περίπτωση. Και έμεινε πίσω ό,τι έμεινε και προσπαθείς μετά να τα βάλεις σε μια τάξη. Τι να πρωτοβάλεις σε τάξη μετά?
1: Καλά, εντάξει, είναι προφανές ότι τα απόνερα της χρεοκοπίας θα μας απασχολούν για πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όταν μια χώρα μείνει περίπου για 10 χρόνια πίσω, γιατί παλεύει για τα στοιχειώδη και ασυντήρητα μείνανε πολλά πράγματα και γέφυρες δεν συντηρήθηκαν και τούνελ δεν συντηρήθηκαν.
0: Εγνατία, και, καλή ώρα.
1: Ακριβώς, και δρόμοι δεν συντηρήθηκαν και υποδομές άλλου είδους μείναν έτσι και έργα μείναν πίσω. Εννοείται. Αυτά είναι τα απόνερα της χρεοκοπίας, τα οποία δεν σε χτυπάνε, δεν τα βλέπεις τον πρώτο χρόνο. Τα βλέπεις μετά από 5, από 10, από 15 χρόνια, από 20 χρόνια μετά, από 30 χρόνια μετά. Γιατί πολλά πράγματα θα τα δείτε και θα τα δούμε όλοι μαζί σε δύο δεκαετίες από τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως μας βρήκε εμάς η αρρώστια, η ασθένεια, προκλήθηκαν πολύ σημαντικές βλάβες. Είναι στην κατηγορία που λένε και οι γραμματιζούμενοι, ανήκει στους βλάβη. Και δεν ξέρω αν μπορεί να συμμαζευτεί. Δεν ξέρω αν έχετε όρεξη να σας πω λίγο για την ιστορία του ε65, η οποία είναι καταπληκτική πραγματικά. Είναι μνημείο. Διαβάζω από δημοσίευμα του καλού συναδέλφου Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή για τον ε65, αυτό το γνωστό δηλαδή από Λαμία μέχρι Κυπουργείο επάνω στα Γρεβενά, που δεν ήταν για εκεί, πιο εκεί θα πήγαινε. Αλλά ακούστε την εξέλιξη. Ξεκινάει η υπόθεση αυτή 2007 με μια σύμβαση παραχώρησης για την συγκεκριμένη κατασκευή επί Σουφλιά, να φανταστείτε. Κυβέρνηση Καραμαλή 2007, υπουργός Πεχοδέ Σουφλιάς. Ξεκινάει λοιπόν τότε με ένα προϋπολογισμό καμιά, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια, θα έβαζε σε βάθος 30 ετών και 310 το ελληνικό δημόσιο, γιατί κρίθηκε ότι δεν πολύ συμφέρει κιόλας το έργο. Ναι μεν πρέπει να επικοινωνούν οι περιφέρειες της χώρας μεταξύ τους, αλλά βγαίνει δεν βγαίνει, να γίνει να μην γίνει, προκύπτει μια χάραξη 174 χιλιόμετρων στην αρχή. Αυτό το τονίζω γιατί η τελική χάραξη πήγε στα 181 και κάτι ψηλά. Λοιπόν, αρχίζουν οι αναθεωρήσεις, αρχίζουν τα γνωστά, όχι ποιος, όχι τι. Υποτίθεται ότι το έργο ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Μάρτιο του, θα ξεκινούσε να κατασκευαστεί τον Μάρτιο του 2008 και είχε προθεσμία κατασκευής 33 μήνες. Αστεία πράγματα τώρα έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε στα μνημονιακά, γίνεται το μεγάλο πάρτι, ο Ε65 κατασκευάζει το εύκολο, το κεντρικό, δηλαδή αυτό το Ξινιάδα Τρίκαλα, τα Καμπίσια κάτω, δηλαδή στη Θεσσαλία και λίγο στερεά, τα οποία είναι εύκολα, τελειώνει αυτό, μένει έτσι και πάει τυφλό μέχρι τα τέλη της, μέχρι τα τέλη του 2017. Αρχίζουν εκεί μετά λίγο να ξεκινήσουν τι να κάνουν. Το 2018 πάει το ελληνικό κράτος στην κεντρική οδό για να ολοκληρώσει το ημιτελές νότιο τμήμα, δηλαδή να πιάσει το Λαμία Ξινιάδα. Μετά κόπων και βασάνων παίρνει μια επταετία ακόμη εκείνο, παραδίδεται το 2024 και δημόσιο εκείνο το έργο, έτσι. Και καταλαβαίνει πλέον το ελληνικό δημόσιο ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, άμα δεν μπει το χέρι στην τσέπη με κοινοτικά κονδύλια και κρατικά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Υπάρχει και ένα ταμείο ανάκαμψης, δόξα τω Θεώ, στην πορεία και μπαίνουν στη διαδικασία να το τελειώσουν και το νότιο και μένει το πάνω βέβαια, το δύσκολο. Εκεί, ξέρετε, τρύπα από εδώ, φύγε από εκεί, όχι πόσα τούνελ να κάνεις, όχι 6, όχι 7, όχι 8. Και όταν παίρνει στα χέρια του ο τελικός παραχωρησιούχος την υπόθεση, τους λέει, ρε παιδιά, θα τρυπήσουμε τα πάντα και να κάνω λεφτά και θα τελειώσουμε, ποιος ξέρει, δεν το πάμε λίγο πιο εκεί για να τελειώνουμε λίγο πιο γρήγορα. Μετακινείται λοιπόν από την Παναγία Τρικάλων που θα έβγαινε στο Κυπουριό Γρεβενών, είναι καμιά δεκαριά χιλιόμετρα ανατολικότερα δηλαδή, και αποφασίζεται να κατασκευαστεί το έργο αυτό με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αντιλαμβάνεστε ότι έπαιξε πάρα πολύ σοβαρό ρόλο αυτή η οικονομική ένεση. Και τελειώνει λοιπόν χθες και παραδίδεται μετά κόπων και βασάνων, μετά από 19 ολόκληρα χρόνια, για να έχουμε Ε65 και να γνωριστούν επιτέλους οι της Δυτικής Μακεδονίας με τους Θεσσαλούς και τους Στερεοελλαδίτες. 4 ώρες πλέον το Αθήνα Γρεβενά. Είναι χρόνοι οι οποίοι δεν υπήρχαν ούτε καν στη φαντασία μέχρι και σήμερα, και καταλαβαίνετε ότι όταν μεσολαβούν και 19 χρόνια από την αρχή ενός έργου μέχρι να ολοκληρωθεί, κλάφτετα. Ξεκίνησε με πόσα ξεκίνησε και τελικά το έργο φτάνει στο σημείο να συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κρατικά, από ανάκαμψης, από ό,τι θέλετε, 400 από εδώ, 1,5 δις από εκεί, 500 από εκεί, και τελικά το έργο κοστίζει τα τριπλάσια λεφτά από ό,τι είχε στην αρχή προϋπολογιστεί. Έτσι απλά. Τέλος πάντων, το έχουμε. Καλοπάτητο να είναι, καλοτάξιδο. Υπάρχει και αυτό. Μετά από όλα αυτά, ο λογαριασμός ναι μεν φούσκωσε, αλλά έργο υπάρχει και τώρα ήρθε η ώρα να το απολαύσουμε. Αν σας βγάλει λοιπόν ο δρόμος κατά εκεί, τώρα με τις άδειές σας, να περάσετε από τον Ε65, να μας πείτε την εμπειρία σας. Νομίζω δίδεται σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 2, θα παραδοθεί πλήρως όλος σε λειτουργία και χρήση.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές.
9: ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
14: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
15: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro.
16: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
17: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
18: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
19: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
18: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
19: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
18: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
19: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
18: Autocars Κουρτέσης.
19: Α είσοδος Ηράκλειας.
18: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
19: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
20: Συν όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις τις διαβάζετε στο rthes.gr. Αυτή την ώρα εκεί ο Χάρης Κωνσταντινίδης.
21: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται. Και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάση. Μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλύψτε από κοντά υβριδικά, plug-in υβριδικά αλλά και ηλεκτρικά μοντέλα. Υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής. Μαζί με την κορυφαία εξυπηρέτηση της Lexus. Γνωρίστε το αμιγώς ηλεκτρικό RZ και το RX, το μεγαλύτερο SUV. Νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε το ότι τελειώσατε με την καταιγίδα και μας τη στέλνετε τώρα, έτσι. Στέφανε.
1: Δεν ξέρω αν τελειώσαμε, Σάκη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τις ευχές μου. Καλό καλοκαίρι και τα καλοκαίρια και τις περιπέτειές τους. Ούτως ή άλλως. Χαμήλωσε λίγο ακόμα. Λοιπόν, είστε εντάξει, μ' ακούτε?
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει, οκ. Ωραία. Γιατί είστε τόσο σαν να σέρνετε τα πόδια σας? Διακοπές θέλετε? Όταν πηγαίνεις διακοπές έχει και περιπέτειες. Ακούω το Μόσχη. Ρε εσύ Διαμαντίδη, πού είσαι?
2: Μα εγώ εδώ είμαι, κάθομαι και σε ακούω.
1: Καλά ρε παιδιά, βάλτε ένα χέρι να καθαρίσουμε, να συμμαζέψουμε. Πέρασε καταιγίδα, μπορεί να περάσει άλλη. Ετοιμαστείτε για την επόμενη. Τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε ένα διάλειμμα μετά από μια καταιγίδα ωραία, η οποία είχε και μερικά ψήγματα από ψιλοχαλάζι που πέρασε σε δύο δόσεις. Έριξε περίπου 3/4 ένα συνεχόμενο νερό. Γεμίσαμε νερά παντού. Η φύση πήρε μια ανάσα. Και νομίζω για την ώρα είμαστε καλά. Μιλώ πάντοτε για το κομμάτι της ανατολικής πλευράς της Ιθονίας, αλλά δεν ξέρω σε ποιο ύψος και βάθος. Πέστε μου λίγο εσείς τι βλέπετε εκεί, πώς είναι η κατάσταση? Με αγωνία περιμένουμε να ακούσουμε οι υπόλοιποι πού, τι πέρασε, θα φύγει, τι έγινε, κύριε Μόσχη.
0: Εμείς εδώ απλά συννεφιά έχουμε. Και μάλιστα όχι και πολύ βαριά. Περιμένουμε.
1: Α. Άρα από εμάς άρχισε αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, από εκεί το περιμένουμε.
1: Θα κάνει κάτι άλλο, τι να κάνουμε, να βγάλουμε έξω τα τσιμπράγκαλά μας όσοι είμαστε εκτεθειμένοι στη φύση, στα κάμπινγκ.
0: Μέχρι το απόγευμα να μην κάνετε τίποτα.
1: Λοιπόν, για μισό λεπτάκι λίγο σας παρακαλώ, είναι κανείς άλλος που είναι στη ζώνη τους καλοκαιρινής, των καλοκαιρινών διακοπών σε χώρους εξωτερικούς? Κάνατε ρεπορτάζ, πήγατε έξω, είδατε τι έκανε ο Μαρμαράς, είδατε αν θα φύγουν οι Σκοπιανοί και οι Σέρβοι να πάνε στο Κόσμος και στο Βαν Σαλόνικα? Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας?
0: Σιγά να μην φύγουνε.
1: Όταν προκύπτει θέμα, πάμε στη

0: Πάμε ένα στοιχηματάκι. Τώρα η διαδρομή της Νικήτης. Για να δούμε. Δικτύωση έχουμε, έτσι. Για να δω. Περίμενε. Ανοίξτε λίγο, σε παρακαλώ, κύριε Μόση, τις γραμμές. Κύριε Γιαλαμπούκη, ακόμα και εσείς χάσατε σήμερα τον πρίο σας. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή? Για να δούμε. Έχουμε σύνδεση. Παίζει ο Πολύγυρος. Σάκη, παίζει ο Πολύγυρος.
1: Λογικά, ναι, μέχρι τις 11.
0: Αυτό είναι το λογικό. Το αν έχει ρεύμα ο Πολύγυρος πάνω στα βουνά είναι ένα δεύτερο
1: θέμα. Αυτό δεν το σκέφτηκα.
0: Κόπηκαν και τα ρεύματα. Ναι. Για να δούμε λίγο. Ελέγξτε, κάντε έλεγχο. Ρεπορτάζ από τους ακροατές. Άνοιξε λίγο τις γραμμές. Καταιγίδα είναι. Δεν ξέρουμε που πιάνει, αν πιάνει, τι θα προκαλέσει στο μέσο τουρίστα, ο οποίος μπορεί να βρει την ευκαιρία να πάει στο κόσμο. Σάκη, το ξέρεις το φαινόμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει, ναι. Είναι νωρίς ακόμη, γιατί λίγο εσάς άρπαξε και δεν έχει περάσει καν, ναι, το βαρύ.
0: Για περίμενε λίγο, είπαμε 90.
1: Παίζει ο Πολύγυρος, ναι.
0: Να πιάσω τον Πολύγυρο. Άνοιξε γραμμές λίγο, δώστε μια εικόνα, παρακαλώ. 1-2, Πολύγυρος. Παίζει ο Πολύγυρος, αλλά πρέπει να ακούμε και στα FM. Σάκη, αυτό που ακούς εσύ είναι δίκτυο. Τα δίκτυα μπορεί να δουλεύουν και να μην δουλεύει η άλλη, η έξοδος. Λοιπόν, πάμε ανοιχτές γραμμές. Για δώστε μια εικόνα, ιδιαίτερα όσοι βρίσκεται από αυτή την πλευρά. Ο Σάκης λέει, η γραμμή Θεσσαλονίκης ακόμα έχει ησυχία.
1: Δεν έχει, το βαρύ είναι στο Ιόνιο. Και μάλιστα
0: στο Ιόνιο.
1: Ανοιχτά, όχι.
0: Η Ασπροβάτα έχει ησυχία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ο δρόμος πώς είναι, η Μουδανιά?
1: Μια χαρά.
0: Εκεί εμείς την πληρώσαμε για την ώρα. Λες να τελειώσουμε και πιο νωρίς?
1: Δεν νομίζω. Έχετε και συνέχεια.
0: Τι, θα γυρίσει πάλι?
1: Είναι το κομμάτι αυτό της κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απογευματάκι, αργούτσικα, ναι. Και μετά το μέτωπο το δικό μας από εδώ θα ανεβεί μέχρι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για νύχτα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και το άλλο το μέτωπο θα κινείται κάτω Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Ανατολικά στη Θεσσαλία. Σπασμένο είναι.
0: Λοιπόν, είναι κανείς στα πόδια, έχει εικόνα? Μας δώστε μια εικόνα λίγο και περισσότερο της κίνησης, καθώς αν κλείνει ο καιρός, αυτό διοχετεύει αυτοκίνητο σε άλλες δραστηριότητες. Σας περιμένω στο τηλέφωνο. Ελάτε να πούμε και ένα γεια με την ευκαιρία. Οπα, ποιος είναι που ακούγεται τόσο καλά εδώ, ρε Σάκη?
1: Κατερίνη. Όχι, από την άλλη μεριά είσαι.
0: Κρατικά, ναι.
1: Κρατικά.
0: Τα κρατικά. Φαντάσου να είχαμε τους πομπούς τους κρατικούς, ε. Δηλαδή αν είχα τους πομπούς της ΕΡΤ, ας πούμε. Πω, Σάκη. Φαντάζεσαι, βέβαια, τώρα μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την... μέσω των δικτύων. Για να δούμε λίγο. Ελάτε στο τηλέφωνο μια καλημέρα όσοι είστε γύρω-γύρω. Τι βλέπετε, ανατολικά, νότια? Είναι κανείς? Σποράδες, έχει ανοιχτό ραδιόφωνο. Λίμνο, το FM100 έχει κλείσει τη δικτύωση. Δώστε λίγο μια εικόνα.
1: Δεν έχει από πουθενά αναφορά μέχρι τώρα. Θα υπήρχαν έστω
0: καλά,
1: και μηνύματα.
0: Καλά, δεν μας ακούει ούτε η μάνα μας. Ρε παιδιά, για πάρτε κανένα τηλέφωνο, πέστε τι γίνεται. Πού είστε, ό,τι βλέπετε. Καλά, Ισάκη, δεν μας ακούει η μάνα μας.
1: Τι να σε πάρω τώρα από την Αριστοτέλους να σου πω ότι έχει ήλιο.
0: Εννοείται. Να με πάρετε από ανατολικότερα. Στην Αριστοτέλους έχει ήλιο. Οκ, πέστε μια καλημέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Γεια άντε βρε παιδιά,
1: πέστε. Βάτε μια καλημέρα.
0: Σάκη, ούτε η μάνα μας δεν μας ακούει, κανόνισε, ε.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Παρακαλούμε να... Ποιος είναι, καλημέρα?
2: Ο Νίκος είναι.
0: Ναι, Νίκο, πού είσαι?
2: Τηλεφωνώ από Συθωνία. Να ξέρετε, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, πάντως, παιδιά, έχει λιακάδα ακόμη.
0: Ναι, καλά, ναι. Εμείς την πληρώσαμε.
2: Μάλλον εσείς την πληρώσατε.
0: Πού είσαι, στο χωριό ψηλά, είσαι για κάτω χαμηλά στη θάλασσα?
2: Στο χωριό.
0: Στο χωριό. Πολύ ήρεμο σε βλέπω.
2: Όχι,
0: στην αυλή κάθεσαι?
2: Ναι. Έχει, ναι, μια απλή. Πριν 10 λεπτά είχε μια χαζοσύνη.
0: Υπάρχεται? Τι, υπάρχει μια συννεφιά, έτσι, ωραία.
2: Ναι, τίποτα. Κατά τα άλλα, μια χαρά.
0: Νοικιάζονται τα σπίτια δίπλα σας, είστε από την περιοχή για επισκέπτες.
2: Ναι, ναι, ναι, μόνιμος κάτοικος.
0: Μόνιμος. Ο διπλανός το έκανε Airbnb.
2: Το 90% ναι.
0: Φύγατε εσείς και νοικιάσατε τα σπίτια σας στους Σέρβους.
2: Όχι, προς Θεού, προς Θεού, προς Θεού, όχι, όχι.
0: Καλά, ρε. Πού είναι τα φιλαράκια μου από τον Άγιο Νικόλαο? Κάτσε να αρχίσω να παίρνω ένα τηλέφωνο, τους ενοχλώ. Πώς είναι το μικρό σας, είπατε?
2: Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Άγιος Νικόλαος δεν έχει βρέξει ακόμα. Είναι κανείς πυργαδίκια στην περιοχή Γωμάτι Αμουλιανή, στο κομμάτι της Ουρανούπολης? Όσοι μπορείτε και μας ακούτε, βέβαια. Δεν ξέρω αν φτάνουν οι πομποί από την άλλη μεριά του πολυγύρου. Όσοι ακούτε στο δίκτυο ή είστε στα αυτοκίνητα, για ρίξτε κανένα τηλέφωνο. Και βέβαια μας ακούτε και από τα Άγιο Όρος. Σάκη, αυτό το πράγμα ήρθε από, από κάτω. Μαζεύτηκε το πρωί, μπούκωσε λίγο, σήκωσε έναν αέρα ξαφνικά. Όταν λέμε αέρα, άρχισαν τα τεράστια δέντρα στην περιοχή που βρισκόμαστε να ταλαντεύονται αριστερά-δεξιά, να πέφτουν βελόνες, σπασμένα κλαδιά. Χαμός, χτύπησε ένα θυελώδης για λίγο και μετά πάρε να έχεις.
1: Ναι, είναι αυτό. Έτσι, του θερμαϊκού το οποίο εκτονώνεται κυρίως στις Χερσονήσους. Δηλαδή μπορεί να μην πάει πιο πάνω στη Χαλκιδική, να μην μπει στην Ηπειρωτική εντελώς.
0: Αλλά εμείς εδώ κάτω λέμε πάντοτε τυχαία. Άλλα καιρικά, η Χερσόνηση δηλαδή της Χαλκιδικής έχουν άλλο, ναι, άλλο καιρικό, όπως και η Θάσος.
1: Παρακαλώ.
0: Άντε, ρε παιδιά, πάρτε κανένα τηλέφωνο.
1: Ελάτε,
0: ναι. Τι θάλη είναι αυτό?
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Ποιος είστε?
3: Χρήστος Παυλακάκης.
1: Ναι, Χρήστο.
3: Από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Στρατονίκη.
0: Όταν λέτε είστε δίπλα στο ναό για...
3: Μέσα εργαζόμαστε. Τώρα βγήκαμε για διάλειμμα, βέβαια.
0: Ναι, φτιάχνετε. Τι κάνετε?
3: Απομίμηση μαρμάρου τις κολόνες.
0: Α, αυτή η τέχνη, πώς τη λέτε, έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει, ναι.
0: Τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά.
0: Τι καιρό έχετε στο Στρατόνι?
3: Είναι μπουρινιασμένος, βαριά συννεφιά, έτοιμη για βροχή, δεν έχει ρίξει ακόμα τίποτα και αεράκι. Καλό. Ναι. Βαθμή 22.
0: Πώς το λένε αυτό, πώς το λένε αυτή του είδους την
3: έτσι ονομάζεται, απομίμηση μαρμάρου, δεν είναι στούκο Βενετσιάνου και τέτοια.
0: Δεν είναι στούκο Βενετσιάνου. Η διαφορά του ποια είναι?
3: Το στούκο Βενετσιάνο είναι ένας τόκος έγχρωμος που απλώνεται με σπάτουλες και όπως πηγαίνει, ενώ η απομίμηση μαρμάρου ζωγραφίζει στα νερά.
0: Είναι με πινέλο, δηλαδή, με πινελάκια. Με πινέλα, δηλαδή,
3: ναι. Με πινελάκια, ναι, ναι.
0: Πόσοι
3: κάνει
0: είστε?
3: Κάνει στο τέλος την επιφάνεια να μοιάζει με μάρμαρο.
0: Πόσοι είστε?
3: Τώρα είμαστε δύο.
0: Στο συνεργείο είστε δύο-τρεις, σαν δύο.
3: Ναι, ναι.
0: Και εικονογραφείτε και παραλλήλως, δηλαδή, ναι. Ο ναός είναι αυτός που είναι κάτω χαμηλά στο χωριό, έτσι.
3: Άγιος Νικόλαος.
0: Μεγάλη
3: πάνω
0: κλίση.
3: Στον κεντρικό δρόμο στη Στρατονίκη.
0: Πάνω στο κεντρικό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τον ξέρω τον δρόμο. Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που καλέσατε. Συγγνώμη που σας κατέβασα λίγο από τη σκαλοσιά. Καλή συνέχεια, ευκαιρία για διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Άρχισα να ψιλοβρέχει στην Ασκροβάλτα. Καλημέρα στο Γιάννη.
0: Έχω δύο κολόνες μπαίνοντας έξω από το σπίτι στην είσοδο, τις οποίες τις είχα κάνει έτσι και σιγά σιγά με τον καιρό έχουν ατονίσει. Ξέρετε, οι ομορφιές στα σπίτια μας έχουν την αξία τους. Αυτά τα μικρά, οι λεπτομέρειες, ένα καλό πατάκι είναι ενδιαφέρον. Και τα μαστόρια αυτά, οι τεχνίτες αυτοί, είναι πραγματικά καλλιτέχνες. Εγώ ζηλεύω δηλαδή, πραγματικά.
1: Πάμε γραμμές, πρώτα οκτάρια, καλημέρα, 900. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Διονύσης είμαι, από Καλλικράτεια.
0: Τι λέει η Διονύση?
4: Για Μαντόπουλο δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο. Άντε,
0: καλά, μας έχετε γραμμένους, ένα τηλέφωνο δεν παίρνετε.
4: Α, δηλαδή, τώρα μας έχουμε γραμμένο όλα τα ραδιόφωνα στο 94,5 είναι.
0: Βρε Διονύση μου, ευχαριστώ, βρε Διονύση μου, γιατί αισθανόμουν πολύ μόνος και προβληματισμένος.
4: Τώρα που είσαι μόνος. Όλοι εμείς εδώ τι κάνουμε?
0: Έφαγες πρωινάκι?
4: Έφαγα πρωινό και έκανα ένα έλεγχο στις ντομάτες, αν είναι λεμμένες, στις πυπεριές.
0: Ναι.
4: Λεμμένες είμαι.
0: Εντάξει,
4: εσύ να
0: κάνεις
4: ένα βερνίκι νερού εκεί στις κολόνες σου για να αναζωογονηθούν λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι θέλει. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, πώς πάει ο Μπαξές φέτος?
4: Ο Μπαξές είναι μια χαρά, με το γιαλαμπούκι τα λέμε.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Ποιους τροφοδοτείς, δηλαδή, είναι αρκετές, άκουσε με λίγο. Είναι αρκετές ρίζες, δίνεις και στα συμπεθέρια, πώς πάει?
4: Όχι, τα συμπεθέρια μου δεν, τους παρακαλάω να έρθουν και δεν έρχονται.
0: Τι, ψιλομύτες έπεσες?
4: Δεν θέλω με την περικράτεια. Να μην ακούνε κιόλας, δεν ξέρω.
0: Α, στο καλύτερα λένε. Εντάξει, okay. Έγινε, καλημέρα Διονύση μου.
4: Τηλεφώνησα και τους, ενώ έχουν μπαξέ, τους έδωσα εγώ ντομάτες.
0: Καλά, εμείς είμαστε καλύτεροι μπαξεβάνιδες τώρα. Άντε, καλημέρα. Γεια, γεια. Τον παππού μου, τον Στέφανο στο χωριό, τον έλεγαν μπαξεβάνι, έτσι σαν παρατσούκλι, γιατί έκανε πάνω το καλό μπαξέ. Και τον ακολούθησε και ο πατέρας μου, δηλαδή. Είναι καλύτερος του πατέρα μου από τους δικούς μου και του δικού μου και του αδερφού μου. Που εμείς, εντάξει, τώρα μαζί με τις δουλειές ψιλοκάνουμε πέντε πράγματα. Οπότε με παίρνει ο Σάκης το απόγευμα τηλέφωνο, που είσαι, του λέω να αποτίζω λίγο, καθαρίζω. Καλά, μου λέει. Λεφτά έχεις, γιατί δεν τα κάνει άλλος? Του λέω, καλά, κορόιδο είσαι. Άμα δεν κάνεις δουλίτσες, δεν ζεις. Δηλαδή το να κάθεσαι σε μια καρέκλα και το μυαλό σου να έχει τα ούζα είναι τι? Τώρα μπήκαμε σε πολύ έτσι ιδιαίτερα πράγματα, αλλά θέλω να σε ξεσηκώσω. Ο άλλος δεν μιλάει καθόλου, Σάκη.
1: Ο Δημήτρης, αυτός. Ο Δημήτρης είναι, ναι, διακοπές, ναι. Ήδη
0: έφυγε.
1: Όχι, αλλά σαν να άφυγε είναι. Παρακαλώ.
5: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Στέφανε. Λοιπόν,
0: ποιος?
5: Θες πάμε τα καλαπόδια, ήταν καλά.
0: Νίκο, εσύ είσαι?
5: Ναι.
0: Χθες κάναμε μια μεγάλη κατσαρόλα χύτρα εδώ στο κάμπινγκ και το βραδινό μας ήταν το καλαμποκάκι σου. Το άκουγα τον άλλον από δίπλα, το Σάκη, λέει, πω ρε, τι καλαμπόκι είναι αυτό, και ο Σάκης είναι και από χωριό. Ναι. Τα άλλα τα παιδιά από εκεί, λέει, τι ωραία καλαμπόκια, και σε πήρα τηλέφωνο. Δεν σε πήρα τηλέφωνο, σου πω, μπράβο για τα καλαμπόκια.
5: Λοιπόν, αύριο το βράδυ θα έρθω και εγώ στη Σάρτη, θα με κεράσει και εμένα.
0: Περίμενε να με πάρεις τηλέφωνο να δούμε πώς πάει η βροχή και ειδοπάρουμε στο τηλέφωνο, εντάξει?
5: Ναι, λοιπόν, και εδώ πέρα στον Άγιο Θανάσιο είμαι τώρα και από Θεσσαλονίκη και εδώ ψυχαλίζει.
0: Ψυχαλίζει. Λοιπόν, τώρα ακούστε να σας πω μια πολύ ωραία ιστορία που έχει πολύ ενδιαφέρον. Καθώς ο Χρήστος, ο Νίκος από τη Νέα Πέλα, με έπαιρνε τηλέφωνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ δεν τον πίστευα ότι είναι νέο παιδί. Από τη φωνή δηλαδή μου έδινε μια λάθος εικόνα. Όποτε έχεις γραμμή, Σάκη, πες μου, έτσι σταματάω. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα παλικαράκι 20-22-25 χρονών. Μου λέει, ποιος είμαι εγώ, Λέω, ποιος είσαι? Λέει, ο Νίκος είμαι, λέει, από την Πέλα. Α, που σε παίρνουν και δεν με πίστευες, εγώ είμαι. Τέλος πάντων, ένα παλικάρι 22 χρονών από τη Νέα Πέλα, αγρότης με την οικογένειά του. Και έτσι πιάσαμε παρτίδες. Προχθές έβγαλε καλαμπόκια, μου λέει, θα σε φέρω καλαμπόκια. Του λέω, καλά, αρέσει, καλαμπόκια, καλαμπόκια. Εγώ έχω υπόψη μου ότι θα είναι καλαμπόκια από αυτά τα που ενσυλώνουμε για ζωοτροφές, για ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, καλαμποκάλευρο κτλ. Και μας φέρνει κάτι καλαμπόκια, παιδιά, τα οποία είναι, τι να σας πω. Δηλαδή έτσι και τα σερβίραμε αυτά με έναν τρόπο, ψημένα λίγο στα κάρβουνα ή στην πλάκα σε κανένα μαϊντανάδικο μαγαζί, εκεί που πάει ο Διαμαντίδης, στα ακριβά δηλαδή. Παιδιά, το καλαμπόκι θα το πλήρωνε 25 ευρώ. Το μισό κομμένο δηλαδή, έτσι φαλτσαρισμένο κομμένο, δεν σας λέω τίποτα. Καλαμπόκια φοβερά. Πόσο ωραίες, πού τα πας τα καλαμπόκια, του λέω. Μου λέει, τα πηγαίνω, λέει, στη Σικιά. Σε ποιον? Εν τω μεταξύ, το ντάτσουν φορτωμένο πίτα, ένα ντάτσουν 20 χρονών. Του λέω, ρε, εσύ πρόσεχε, πολύ φορτίο. Μου λέει ο Νίκος, πάω, λέει, στη Σάρτη.
1: Κάτσε, κάνε διάλειμμα, περίμενε. Παρακαλώ, Ευαγγελία, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Από λεπτικαριά σας φέρνω. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε ένα ωραίο αεράκι.
0: Πού είστε, δεν κατάλαβα.
6: Έχει μπροστά στη θάλασσα, λίγο πιο πάνω είμαστε. Ενδιάμεσα στους πρόποδες του Ολύμπου. Αλλά έχουμε
0: πώς λέγεται το χωριό? Το χωριό πώς λέγεται?
6: Ορίστε.
0: Πώς λέγεται το χωριό? Σάκη, ανέλαβε.
6: Λεπτοκαριά.
0: Α, στη Λεπτοκαριά είπατε.
6: Ναι, στη Λεπτοκαριά λέμε.
0: Σας έπιασε ακόμα.
6: Περιοχή το Πόλιαν, θα σας το πω.
0: Για δες απέναντι λίγο, απέναντι τι βλέπεις, έχει σύννεφα, είναι φουσικωμένα τα σύννεφα, άσπρα.
6: Έχει λίγο, λίγο, πολύ λίγο, αλλά φεύγουν προς τα πίσω στην Ελασσόνα.
0: Ναι. Κόσμος τι λέει. Ο κόσμος τι λέει. Έχει κόσμο, έχετε κόσμο.
6: Πολύ κάτω, πολύ ξένο κόσμο, Γιουγκοσλαβία δηλαδή.
0: Είναι,
6: έχει κόσμο.
0: Είναι,
6: έχει,
0: είναι καλοί τουρίστες, δηλαδή είναι καλοί τουρίστες. Συνονοούμαστε, όχι, συμπεθεριάζουμε. Για είναι, για είναι λίγο μαγκούρια.
7: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
8: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
9: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
10: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
11: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
12: Γιατί, πού τραγουδάει?
11: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
11: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
12: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
11: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
12: Κρατήσεις 23 253 00 408.
11: Και 69-44-62-13-68.
12: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 23 21 0 75 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
15: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί κοπέδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
16: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
17: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
16: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
17: Σιδηρόκαστρο,
16: Χαροπό,
17: Θερμοπηγή,
16: Στριμονοχώρη,
17: Πετρίτσι,
16: Βυρώνια,
17: Ομαλό,
16: Θρακικό,
17: Ακριτοχώρη,
16: Μανδράκι,
17: Νεοχώρη,
16: Λιβαδιά,
17: Κερκίνη,
16: Άνω και Κάτω Πορόγια,
17: Μεγαλοχώρη,
16: Γόνιμο,
17: Χρυσοχώραφα,
16: Δασοχώρη,
17: Ηράκλεια,
16: Κίνηση και Ποντισμένο.
17: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
16: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
17: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
16: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
18: Εδώ ο χρόνος κυλά.
19: Άντε στην υγεία
20: μας. Υγεία μας.
21: Υγεία μας.
18: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
22: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
23: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
24: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
25: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

τι σημαίνει σ' αγαπώ. Αν όχι σε συγχωρώ. Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.

0: καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί. Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήση μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.
2: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.

Σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Ιγκουάνα. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989 953 494.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
10: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
10: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
11: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα Πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
10: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
11: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
12: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μία τηλεόραση 55 ιντσών.
13: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
14: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
13: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
14: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
15: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: καλά. Το όχι. Δηλαδή.
1: Το πρέπει να κάνει φεύγους, κάτι που πρέπει να φτιάξει.
0: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
1: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Ουο, και κλείνει.
0: Και θα κλείνει το βίντεο. Ωραία, ωραία. Ωραία.
2: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
2: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
2: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, περίμενε.
1: Sweet baby.
0: Έτοιμη. Μάτ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε! Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948 893 967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Γεια μας.
5: Γεια μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
1: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Το πήραμε.
10: Ποιο βρετάκι?
9: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
10: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
9: Το πήραμε.
10: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
9: Αυτά τα πήραμε.
10: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
9: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
11: 355-54.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ. Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφυτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξία 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
3: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
1: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
1: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
1: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
1: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
1: Ομαλό,
0: Θρακικό,
1: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
1: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
1: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
1: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
1: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
1: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
1: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
1: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23-23-0-24-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
8: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης.
7: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
8: Μπορούμε και το κάνουμε.
7: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23-23-0-31-939.
8: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
7: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
9: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
7: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
10: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος, στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος, Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 2321-075-611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
11: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειες Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Autocars Courtesis.
12: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
12: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
13: Μινάς Ιωάννης.
11: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
13: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
11: Με πολυετή εμπειρία.
13: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
11: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
13: Από πλακάκια,
11: κουφώματα,
13: είδη γήινης,
11: υδραυλικά,
13: χρώματα.
11: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
13: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
13: Επίσημα,
11: μοναδικά,
13: με πολυετή εμπειρία.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
14: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα, θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
3: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι, πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694-570-2469.
4: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
7: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
7: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλα όλες τις υπηρεσίες μας.
9: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
10: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 37 40 7.
13: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
14: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
13: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
14: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
13: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
14: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
13: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
15: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: έκπληξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντε σε φιλέορτη χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: επιχειρήσεις 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948 893 967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
0: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην Κίμηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Κίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Κίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
1: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
3: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
5: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
6: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
5: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
6: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
7: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μία τηλεόραση 55 ιντσών.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης. Χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο Χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
13: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
13: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
13: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
13: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323-111-410.
13: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
14: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321 0 74 115 και 6932 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321 0 74 115 και 6932 563 987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
15: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Αλφα Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Έκανα τόσο.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνει φεύγους, κάτι που φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Ο, και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Μάτ. Και λέει,
0: καλά. Αυτό
4: το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικάβατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα.

0: αγαπημένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα οποία πολλούνται ήδη, κέρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-148-404-784-783. Σας περιμένουμε. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
1: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χώρο. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 6937-299-730. Περιμένουμε.
0: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόφ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφιτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, του Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο παιδικό θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμο Σιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5. Διασκεδάζουν φεντικά.
0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδη, πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ. Με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!

0: μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ στάση. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη. Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
1: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
2: 3-55-54.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Fashion Show by SSV. Μία ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948 893 967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία. Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφα Ιερό Παρεκκλήσι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 27 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου κατά μεσάνυχτα η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο. Μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλαίο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίτσος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστο Μιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 396 87 763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 3747.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, σινά, ουζάκι με ζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρι Σερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408
2: και 6944 62 13 68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτροϊδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Με Τσέλιος. Με εκεί.

0: Εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο. Μελέτη καλλιώς. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές
0: 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA. Εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
4: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, σούβλας και κρεατικά της ώρας.
3: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
4: Σιδηρόκαστρο,
3: Χαροπό,
4: Θερμοπηγή,
3: Στριμονοχώρη,
4: Πετρίτσι,
3: Βυρώνια,
4: Ομαλό,
3: Θρακικό,
4: Ακριτοχώρη,
3: Μανδράκι,
4: Νεοχώρη,
3: Λιβαδιά,
4: Κερκίνη,
3: Άνω και Κάτω Πορόγια,
4: Μεγαλοχώρη,
3: Γόνιμο,
4: Χρυσοχώραφα,
3: Δασοχώρη,
4: Ηράκλεια,
3: Κίμηση και Ποντισμένο.
4: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
3: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
4: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
3: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Γαλαξίας 92,1. Λέγοντας λαϊκές επιές στο Γαλαξία 92,1.
1: Η ερώτηση είναι πάντα.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει μοναδικές γλυκές γεύσεις με

0: την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
1: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
0: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης. Στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης. Και στα πλήκτρα ο Άγης Γεωργιάδης.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου στο πάρκο νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
2: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μια τηλεόραση 55 ιντσών.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική.
6: Ποιοτικά.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Thank you.

0: είστε εκεί. Γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Όλης και Περιχώρο, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη Σάββατο 20.

0: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας 5 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μια απ' όλα.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Στην υγεία μας.
3: Παιδικά.

0: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδας, Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση είναι κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε σπριμένη κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος.

0: εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοπία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοπίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
1: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
2: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
1: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction 23210-3707 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8

0: 5.30 το απόγευμα, η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 9 και 4 το βράδυ, το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πρακτέρ Agri-Full Sinda 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζάνης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
3: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana, κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
4: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

7ο Fashion Show by SV. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948 893 967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.

0: μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
0: Με πολυετή εμπειρία.
1: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
0: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
1: Από πλακάκια,
0: κουφώματα,
1: είδη γήινης,
0: υδραυλικά,
1: χρώματα
0: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα,
0: μοναδικά,
1: με πολυετή εμπειρία.
0: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
0: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σε λίγο και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
0: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
0: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Ρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Kraft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-60. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
7: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
6: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
7: Σιδηρόκαστρο,
6: Χαροπό,
7: Θερμοπηγή,
6: Στριμονοχώρη,
7: Πετρίτσι,
6: Βυρώνια,
7: Ομαλό,
6: Θρακικό,
7: Ακριτοχώρη,
6: Μανδράκι,
7: Νεοχώρη,
6: Λιβαδιά,
7: Κερκίνη,
6: Άνω και Κάτω Πορόγια,
7: Μεγαλοχώρη,
6: Γόνιμο,
7: Χρυσοχώραφα,
6: Δασοχώρη,
7: Ηράκλεια,
6: Κίμηση και Ποντισμένο.
7: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
6: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
7: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
6: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα.
8: Στο μεγαλοχώρι Δίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
10: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
11: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
12: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Michael,

πρώτος χτύπος της καρδιάς της. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο σύνδεσαι.

0: παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθέντημα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Κα. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.
3: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου,

Στις 9 το βράδυ, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή, τα ανεπανάληπτα Χάλκινα Γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με σλαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Καταδύομαι ότι με πνίγει, για να αναδυθώ σε ό,τι μου αξίζει. Δεν υπολόγισες πως το φως πάντα συγκρύβει το σκοτάδι. Μόνο το άπειρο δεν έχει τέλος.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
5: και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
6: 35554.
7: Είσαι η
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.

0: Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρη.
0: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και η ξεχωριστή σας για τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
1: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο, που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Δηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη.

0: σας και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα, αίθουσες εκδηλώσεων, Πέτρος και Μένια στο
0: Ψυμπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
2: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 2321 075 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Δική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα... Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα μείνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή.

0: έκθεση ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να παρευρίσκονται. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη τράπεζα αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
1: Ο κυνηγετικός σύλλογος.

0: Πάγος, Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδη, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Μπατζουρίδης, Μάς Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 396 8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
2: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία. 5, 4,

μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Προς γνώση και συμμόρφωση

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Μήπως ο χώρος χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Το πήραμε!
5: Ποιο βρετάκι!
4: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα!
5: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
4: Το πήραμε!
5: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
4: Αυτά τα πήραμε!
5: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
4: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
3: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
3: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
6: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα Πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
3: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
6: Τηλέφωνα κρατήσεων 6935 6695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
7: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφης εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μία τηλεόραση 55 ιντσών.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη. Καθημερινά.
12: Φωτιές. Σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης.
7: Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
12: Για το σπίρον σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
13: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
14: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.gr.
15: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
16: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση αιρών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι.

Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989 953 494.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα γεύσης. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία

0: σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες.
1: Τηλέφωνο 2300 64 610, κινητό 6977 68 66 88.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμό, κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα, και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321 074 115 και 6932 563 987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325 023 092.
5: Ινστιτούτο του.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
6: Στο κατάστημα μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, πονίων και μία πνήμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούργιους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευή σε χαμηλές τιμές.
6: Ανταλλακτικά, αναλύσιμο και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινητών.
7: Car Service, Μούλης. Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάνες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
6: Μπορούμε και το κάνουμε.
7: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
6: Στο 3 χιλιόμετρο Πετρίτσι Σιδηροκαστρού, το Πετρίτσι.
7: Κατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323 031 939.
6: Η δύναμη και η εγγύηση στο κήτο.
8: Τι έκνες, ο τόπ δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Τώρα που να τρέχω για μάτωρες και ταλτικά, θα μείνω χωρίς άμαξη.
9: Ηρέμησε, πήγε στο Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι βαφή. Και δοφανοποιία Ράδος. Εκδίκευση σε κάθε εργασία μαξιμάτος. Αποφανοποιία βαφή με λιδαριές, ρίλους παρθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση υποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παρχή αυτοκινήτων αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία ΣΕΡΕΣ έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ραδάδος Χαράλαμπος 2-3-2-10-3-7-40-7.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού.
9: Χαράλαμπος, τηλέα 2-10-3-7-40-7.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2361 022 858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος.
11: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσάδα και γεύση που την νιώθεις. Πτυοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόπτες του Μέλλες. Αυγά από κόρες ελευθερά ροσκή, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτυοτροφείο Κωνσταντινάκη. Για να μην κατοίκουν με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε δύο συντηγείς, Δήμο Ηράκλειας, ΣΕΡΕΣ, Θεσσαλονίκη. Πτυοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
12: Επιτρέψτε μας. Γαλαξία Συντηγής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά.

0: Κέρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόφ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, του Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόφ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέσερον καθυλώνει με τα φέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Χολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληθέα 2020. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6937-299-735. Σας περιμένουμε.
3: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
4: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολής, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
5: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και

Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
0: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23 ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00-408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Τετρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή? Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη.

0: Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
2: 3-55-54.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε όλα αυτά τα χρώματα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσει ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
10: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
9: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
10: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο. έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948 893 967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
3: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
4: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
3: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
4: Σιδηρόκαστρο,
3: Χαροπό,
4: Θερμοπηγή,
3: Στριμονοχώρι,
4: Πετρίτσι,
3: Βυρώνια,
4: Ομαλό,
3: Θρακικό,
4: Ακριτοχώρι,
3: Μανδράκι,
4: Νεοχώρι,
3: Λιβαδιά,
4: Κερκίνη,
3: Άνω και Κάτω Πορόγια,
4: Μεγαλοχώρι,
3: Γόνιμο,
4: Χρυσοχώραφα,
3: Δασοχώρι,
4: Ηράκλεια,
3: Κίμηση και Ποντισμένο.
4: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
3: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
4: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
3: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο Ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας!
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας!
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Autocars Κουρτέσης.
12: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
12: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
13: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
14: Μινάς Ιωάννης.
10: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
14: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
10: Με πολυετή εμπειρία.
14: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
10: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
14: Από πλακάκια,
10: κουφώματα,
14: είδη γήινης,
10: υδραυλικά,
14: χρώματα
10: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
14: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
14: Επίσημα,
10: μοναδικά,
14: με πολυετή εμπειρία. Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Σιντικής με την υποστήριξη του Δήμου Σιντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
14: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Σιντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
15: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα Πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
14: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Σιντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
15: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
16: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μια τηλεόραση 55 ιντσών.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Σιντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφιτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937-749-904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
3: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικής.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Για νομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 2321 075 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Το πήραμε!
11: Ποιο βρετάκι!
10: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα!
11: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
10: Το πήραμε!
11: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
10: Αυτά τα πήραμε!
11: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
10: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξει.

0: Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κίνηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά. Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση. Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408
8: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
14: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
14: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
14: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323-111-410.
14: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

τρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση καρδιά μου δεν αντέχει. Πάλι βρέχει, πάλι βρέχει, και η σκέψη μου σε σένα πάλι τρέχει. Σαν και εμένα ποιος μπορεί να σε προσέχει.

βρεκεί. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πιάσε εκεί, τέτοια πίεση καρδιά μου δεν αντέχει, πάλι βρέχει. Πάλι βρέχει και ο κίνδυνος στα χέρια του έχει.

0: περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε!
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
3: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: 7ο Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948 893 967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Πόση μοναξιά, πόση μοναξιά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
2: 355 54.
3: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
4: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
5: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα Πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
6: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το G&D Garage στη Ροδόπολη και μία τηλεόραση 55 ιντσών.
7: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 2321 0 75 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
10: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Πόσο μου λείπει η Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
12: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
13: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
14: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
15: Μινάς Ιωάννης.
14: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
15: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
14: Με πολυετή εμπειρία.
15: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
14: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
15: Από πλακάκια,
14: κουφώματα,
15: είδη γήινης,
14: υδραυλικά,
15: χρώματα
14: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
15: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
14: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
15: Επίσημα,
14: μοναδικά,
15: με πολυετή εμπειρία.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
4: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφυτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, του Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Συντικής. Να είστε όλοι εκεί.
2: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χώρο. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6937-299-735. Σας περιμένουμε.
5: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6 697-396-8763. 50 χρόνια κομμινή. Μην το χάσετε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Βωτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
1: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
5: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια απ' όλα.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
10: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
9: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
10: Σιδηρόκαστρο,
9: Χαροπό,
10: Θερμοπηγή,
9: Στριμονοχώρη,
10: Πετρίτσι,
9: Βυρώνια,
10: Ομαλό,
9: Θρακικό,
10: Ακριτοχώρη,
9: Μανδράκι,
10: Νεοχώρη,
9: Λιβαδιά,
10: Κερκίνη,
9: Άνω και Κάτω Πορόγια,
10: Μεγαλοχώρη,
9: Γόνιμο,
10: Χρυσοχώραφα,
9: Δασοχώρη,
10: Ηράκλεια,
9: Κίνηση και Ποντισμένο.
10: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
9: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
10: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
9: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
11: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
3: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε!

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα για διανομή 2325 024 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
4: χρώματα.
1: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Το πήραμε.
6: Ποιο βρετάκι?
5: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
6: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
5: Το πήραμε.
6: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
5: Αυτά τα πήραμε.
6: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
5: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
9: 2-21-0-64-610, κινητό 6977-686-88.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
13: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
14: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
15: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
14: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
15: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφιτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μία μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χώρο. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.
0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana, κοιλάδα σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
3: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
4: 3-55-54.
1: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 2321 0 75 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή? Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη.
9: Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Σιντικής με την υποστήριξη του Δήμου Σιντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
11: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Σιντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
12: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
11: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Σιντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
12: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945-693-695 και 6984-88-7551. Μην το χάσετε!
9: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μία τηλεόραση 55 ιντσών.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
3: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
7: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
9: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξία.

Κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
4: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
4: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
4: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
4: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
4: Ομαλό,
0: Θρακικό,
4: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
4: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
4: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
4: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
4: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
4: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
4: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
4: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Κέρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλι και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθές Ερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
2: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
0: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
2: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
1: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μία τηλεόραση 55 ιντσών.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: μόνο εσύ.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
3: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
4: Το ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
4: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
5: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον ταούλι ο Δημήτρης Μητρούλης και

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Χαροπού Άγιος Γεώργιος σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Συντικής σας προσκαλεί στο αντάμωμα από Δήμων Χαροπού. Δευτέρα 17 Αυγούστου στην πλατεία Χαροπού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ με την παρουσίαση των παιδικών και ενήλικων χορευτικών τμήματων. Συμμετέχουν ως φιλοξενούμενοι ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Χορτερού και ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βαλτερού Αριστοτέλης. Την μουσική επένδυση της βραδιάς αναλαμβάνει το παραδοσιακό σχήμα Σύρης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με πλούσια δώρα. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Δευτέρα 17 Αυγούστου στην πλατεία Χαροπού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6946 921 933.
1: Γαλαξίας 92,1.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025.
3: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972 848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλησπέρα. '92 και 1 Ραδιογαλαξίας. Κεντρική Μακεδονία Σέρες και από την καρδιά του Σιδηροκάστρου. Ο Γιώργος ο Τσιφτελίδης αυτός που ακούμε.

Δημήτρης Αλεξίου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια εδώ των τραγουδιών. 92 και ένα, Ράδιο Γαλαξίας. Γεια σου Σταμάτη, καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Έχουμε μεγάλη γιορτή Σταμάτη στις 12 Αυγούστου. Θα πρέπει να δηλώσεις παρόν στο γήπεδο Στερόκαστρο.

ποδοσφαιρική ομάδα του Καπνοφύτου. Τώρα με έχουν ενημερώσει, θα βγει και το σποτάκι από Δευτέρα. Λοιπόν, να πω και πάλι, η ποδοσφαιρική ομάδα του Καπνοφύτου, 12 του Αυγούστου, στο γήπεδο Σιδεροκάστρου. Διοργανώνει τον μεγάλο της χώρο η ομάδα Καπνοφύτου. Θα σας κρατήσουν συντροφιά και θα διασκεδάσετε μαζί τους με Βερλή, Τριανταφυλλίδου, Πανδριά και Τσιφτελίδη.

0: Για να ακούσουμε κάτι τώρα και από το Θοδωρή Βερλή. Γιώργος Τσιφτελίδης, Αυγή Τριανταφυλλίδου, Φωτεινή Πανδριά, Θοδωρής Βερλής, 12 Αυγούστου, στο γήπεδο Σιδεροκάστρου.
1: Είναι ο χορός, η γιορτή που κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα του Καπνοφύτου.

Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τον Θοδωρή Βερλή. Θα επιστρέψουμε μετά και στους άλλους καλλιτέχνες. Αυτός είναι ο Θοδωρής Βερλής. 12 Αυγούστου. Εδώ στο Σιδηρόκαστρο, Θοδωρής Βερλής. Στο γήπεδο Σιδηρόκαστρου.

Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να είστε καλά. Μας έχει δροσίσει ο καιρός, ιδίως εδώ κεντρική Μακεδονία. Μέχρι και φόρμα έχω βάλει, δεν βλέπετε τι γίνεται. Α, για αυτούς που βλέπουν, γιατί μεταδίδεται εκπομπή στην εφαρμογή του TikTok Live. Από τις Έρες και από το κέντρο του Σιδεροκάστρου, Ραδίο Γαλαξίας 92.1, με τον Δημήτρη Αλεξίου. Ακούμε τον Θοδωρή Βερλή. 12 του Αυγούστου η ομάδα Καπνοφύτου διοργανώνει τον χορό της και ο Βερλής θα είναι παρόν να διασκεδάσει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όπως θα είναι παρόν η Φωτεινή Πανδριά 12 Αυγούστου στο γήπεδο Σιδεροκάστρου. Θοδωρής Βερλής, Φωτεινή Πανδριά, Αυγή Τριανταφυλλίδου και ο Γιώργος Τσιφτελίδης.

Όλοι γίνανε λέει κριτές και κρίνουν επειδή εσύ με αγαπάς. Αυτός είναι ο Θοδωρής Βερλής. Πάμε όμως τώρα ευθύς αμέσως να ακούσουμε κάτι και από την συμπολίτησα, την Αυγή την Τριανταφυλλίδου. Φοβερή ερμηνεία, είναι μια δουλειά με τον Σταύρο τον Παζαρέντσι και ακούμε τώρα μαζί παρέα. Ξημέρωμα Σαββάτου, υγεία, αγάπη σε όλους πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ σε όλες τις νυχτερινές υπηρεσίες, νυχτερινές βάρδιες, τους επαγγελματίες φίλους οδηγούς, σε όλους εσάς που για τον δικό σας λόγο είστε συντονισμένοι και ακούτε. 92 και 1, ράδιο Γαλαξίας από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Ακούμε την Αυγή, Τριανταφυλλίδου.

Τα 30 πρώτα λεπτά τα έχουμε συμπληρώσει μετά τις 12. Είστε συντονισμένοι και ακούτε ιδιωτικό επαγγελματικό ραδιόφωνο Γαλαξίας στους 92.1 από κεντρική Μακεδονία Σέρες και από την καρδιά του Σιδερού Κάστρου.

92 και ένα ράδιο Γαλαξίας, Γιώργος Τσιφτελίδης. Όσοι μας αγαπάνε, μας στηρίζουν και συνεργάζονται μαζί μας, εμείς θα τους προωθούμε.

Ράδιο Γαλαξίας.gr με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες, όπως το ακούτε, Ράδιο Γαλαξίας.gr. Εκεί είμαστε στο δικό μας ιστότοπο, μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας του Life24 και του e-radio. Τσιφτελίδης Γιώργος.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Καπνοβίτου στις 12 του Αυγούστου. Στο γήπεδο Σιδεροκάστρου, 12 Αυγούστου, διοργανώνει χορό η ποδοσφαιρική ομάδα Καπνοφύτου. Οι καλλιτέχνες που θα είναι εκεί για να σας διασκεδάσουν είναι ο Γιώργος ο Τσιφτελίδης, που ακούμε τώρα, η συμπολίτησα η Αυγή η Τριανταφυλλίδου, η Φωτεινή η Πανδριά και ο Θοδωρής Βερλής. 12 Αυγούστου στο γήπεδο Σιδεροκάστρου.

Φυσικά το έχει ανακοινωθεί σήμερα όλο αυτό το σχήμα και η γιορτή η οποία είναι να γίνει. Τώρα ενημερώθηκα, γι' αυτό και το αναφέρω. Το σποντάκι το διαφημιστικό θα είναι έτοιμο τη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός.

Ακούμε τον Γιώργο τον Τσιφτελίδη. Εσείς που μόλις τώρα έχετε έρθει στην δική μας ραδιοφωνική παρέα, καλώς έχετε ορίσει. Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1 από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Θα πω για ακόμη μια φορά, στις 12 του Αυγούστου η ποδοσφαιρική ομάδα του Καπνοφύτου στο γήπεδο Σιδηρόκαστρου διοργανώνει χορό με τους Γιώργο Τσιφτελίδη, Αυγή Τριανταφυλλίδου, Φωτεινή Πανδριά και Θοδωρή Βερλή. 12 Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από την επίσης συμπολίτησα, όπως είναι και ο Γιώργος του Τσιφτελίδης εδώ από Σέρες. Ακούμε από την Αυγή Τριανταφυλλίδου το «Είσαι η Αγάπη».

12 Αυγούστου, ποδοσφαιρική ομάδα Καπνοφύτου, Αυγή Τριανταφυλλίδου, Θοδωρής Βερλής, Φωτεινή Πανδριά, Γιώργος Τσιφτελίδης. Συντονισμένη εδώ στους 92 και 1, ιδιωτική ραδιοφωνία από Κεντρική Μακεδονία, από το 1990 μέχρι και το βαθύ μέλλον, που ο Θεός ξέρει. Γαλαξίας 92 και 1. Στην Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, να στείλω την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου. Απλά σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, δεν δίνω γραμμή ούτε για Viper, WhatsApp, τίποτα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να ανακοινώσω ότι ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός Radio Master 102 και 7 έχει έρθει και έχει μπει στον όμιλο εδώ του Γαλαξία. Το πρόγραμμα ανανεωμένο θα το ακούσετε όλοι με το που θα γίνουν οι εγκαταστάσεις στον ραδιοθάλαμο εδώ του Γαλαξία, το οποίο είναι να γίνει περίπου 28 Ιουλίου. Ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός Radio Master 102 και 7 έχει περάσει στην ιδιοκτησία του ομίλου Γαλαξίας 92 και 1.

92,1. Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Γεια σου ρε Βασίλη, Βασίλης Official. Λοιπόν, είσαι η μεγάλη μου, λέει η αγάπη, η αυγή, η συμπολίτησα, η τριανταφυλλίδου ήταν αυτή που ακούσαμε. Να ακούσουμε τώρα κάτι από την Φωτεινή Πανδρία.

0: Καλό βράδυ στον Παναγιώτη.
1: Να σου φτιάξω αγάπη τραγούδια.
0: Καλησπέρα στον Βασίλη το ρίζω. Γεια σου Βασίλη.
1: Και να έχουν ρυθμό της χαρδιάς το καημό. Να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Είμαστε σε 45 λεπτά μετά τις 12 ξημέρωμα Σαββάτου. Δύναμη, κουράγιο σε εσάς που εργάζεστε. Καλή δύναμη στους φίλους επαγγελματίες οδηγούς, στα σώματα ασφαλείας, στους στην πυροσβεστική μας. Από τους 92 και ένα παρέα με τον Δημήτρη Αλεξίου.

καρδιάς μου τα. Καλό βράδυ στο Γιώργο που μας έστειλε το μήνυμα στο WhatsApp. Γεια σου Γιώργο, την αγάπη μου εκεί στο Βούπερταλ. Λοιπόν, αυτός που ακούμε είναι ο Θοδωρής ο Βερλής. Παραμείνουμε στο Θοδωρή Βερλή, θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.

0: τα ματιά.
1: Καλό βράδυ στο Ντίσσελντορφ. Καλό βράδυ στο Ντίσσελντορφ. Καλό βράδυ στην Αποθήκη επάνω στο Βερολίνο. Καλό βράδυ στο Σταμάτη. Καλό βράδυ στο Γιάννη. Καλό βράδυ και στον Παναγιώτη. Γραμμές δεν έχω δώσει. Εσείς που ξέρετε, στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp. Γεια σου ρε Αποστόλη. Καλό βράδυ στην Καστοριά. Radiogalaxias.gr, λατινική χαρακτήρας. Μας ακούτε μέσω του δικού μας ιστότοπου Live24 ή Radio σε παγκόσμια μετάδοση. Τούτη την ώρα μεταδίδονται εκπομπή και στα FM 92.1 και στην πλατφόρμα του TikTok. Αυτό είναι ωραίο άσμα. Ακούστε το λίγο. Για το Σταμάτη το Κουρτέση. Αυτοκίνητα, Κουρτέση Σταμάτης τα επιλέγει, τα επιμελείται ο ίδιος του με μεγάλη προσοχή και τη σοβαρότητα την οποία τον διακρίνει. Πηγαίνει ο άνθρωπος απευθείας στο εξωτερικό και τα βλέπει όλα. Σταμάτης Κουρτέσης, επαγγελματίας αυτό που κάνει. Και να τρέμει σαν τον φίλο. Τώρα από ό,τι ξέρω έρχεται, μόλις πρέπει να έχει έρθει από το εξωτερικό. Καλώς ήρθατε Σταμάτη. Εκεί στην πρώτη έξοδο, να σας το πω τώρα, πρώτη έξοδο όπως βγαίνουμε από Ηράκλεια, είναι οι καινούργιες εγκαταστάσεις του Σταμάτη του Κουρτέση. Και δίπλα υπάρχει και το πρατήριο καυσίμων.

0: Καλό βράδυ και στην Κατερίνα την Κιωσέ.
1: Με τη σκέψη πως φυλάς.
0: Από πού μας βλέπεις η Κατερίνα, Γερμανία πρέπει να είσαι.
1: Φυλάς.
0: Σιδηρόκαστρο σε Ρώμα, Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1. Στις 12 του Αυγούστου η ομάδα Καπνοφύτου. Ο Σταμάτης είναι λέει Βουλγαρία. Καλό δρόμο Σταμάτη. Σταμάτης Κουρτέσης. Εγγύηση. Λοιπόν, 12 Αυγούστου η ποδοσφαιρική ομάδα Καπνοφύτου διοργανώνει χώρο στο γήπεδο Σιδεροκάστρου. Οι ερμηνευτές που θα είναι εκεί να σας διασκεδάσουν είναι αυτός που ακούμε τώρα, ο Θοδωρής ο Βέρλης, η Φωτεινή η Πάνδρια, η Αυγή η Τριανταφυλίδου και ο Γιώργος Τσιφτελίδης.
1: Σε θυμάμαι να μου λες πως μ' αγαπάς.
0: Α, άμα ήρθες καλώς έχεις ορίσει.
1: Λέβες μου παγώνει.
0: 12 Αυγούστου έλα και στην, στον χώρο που κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα του Καπνοφύτου.

0: φιλά.
1: Ναι, πες το, εσύ, είμαστε πρώτα εξαδέρφια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην εκπομπή. Είναι ο Θοδωρής ο Βερλής, αυτός που ακούμε, ο οποίος θα πω για ακόμη μια φορά, 12 Αυγούστου θα είναι εδώ στο γήπεδο Σιδεροκάστρου, η γιορτή την οποία διοργανώνει η ποδοσφαιρική ομάδα Καπνοφύτου. Λοιπόν, εκτός από το Θοδωρή το Βερλή, θα είναι όμως και η Αυγή Τριανταφυλλίδου, η Φωτεινή Πανδρία και ο Τσιφτελίδης ο Γιώργος.

Ανακοινώνω επίσημα, γιατί η δουλειά έχει τελειώσει, ο ραδιοφωνικός σταθμός Master 102.7 έχει έρθει και έχει περάσει στην οικογένεια, στον όμιλο του Ραδιογαλαξίας. Στα στούντια εδώ τα δικά μας, πρώτα ο Θεός,

0: Καλό βράδυ στο Μανώλη. Καλό βράδυ εκεί στο Λος Άντζελες, στον κύριο Λευτέρη. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Γεια σου κύριε Λευτέρη.
1: Ψηλά στον ουρανό, με τα λογόγκα βαλά, σου τσίτσα και καλό.
0: Καλό βράδυ στην Καστοριά, καλό βράδυ στη Φλόρυθα.

0: Πρέπει να μεταδώσω δύο διαφημιστικά σποτάκια. Τα ακούσουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε και τα ακούμε. Μισό λεπτάκι λίγο. Έλα να φύγουμε από την αρχή. Μην έχουμε. Θα το στρώσω εδώ τώρα, παιδιά, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε και ακούμε.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαροπού Άγιος Γεώργιος σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Συντικής σας προσκαλεί στο αντάμωμα αποδήμων Χαροπού. Δευτέρα 17 Αυγούστου στην πλατεία Χαροπού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ με την παρουσίαση των παιδικών και ενήλικων χορευτικών τμήματων. Συμμετέχουν ως φιλοξενούμενοι ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Χορτερού και ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βαλτερού Αριστοτέλης. Την μουσική επένδυση της βραδιάς αναλαμβάνει το παραδοσιακό σχήμα Σύρης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με πλούσια δώρα. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Δευτέρα 17 Αυγούστου στην πλατεία Χαροπού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6946 920.

Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

Λοιπόν, αυτό είναι ο Τσιφτελίδης, ο Γιώργος που ακούμε παρέα. Ανακοινώνω για ακόμη μια φορά το διαφημιστικό σποτ θα είναι τη Δευτέρα έτοιμο. Τώρα μου ήρθε η πληροφορία. Λοιπόν, ανακοινώνω για ακόμη μια φορά. Γιώργος Τσιφτελίδης, Αυγή Τριανταφυλλίδου, Φωτεινή Πανδρία, Θοδωρής Βερλής, 12 του Αυγούστου, στο γήπεδο Σιδεροκάστρου, στον χώρο τον οποίο διοργανώνει η ποδοσφαιρική ομάδα Καπνοφύτου, 12 Αυγούστου.

Γεια σου ρε Κατερίνα, καλό βράδυ στην Κατερίνα του Κιωσέ. Ένα λεπτό μετά τις μία, ξημέρωμα Σαββάτου. Η εκπομπή μεταδίδεται στους 92 και 1 στα FM. Radiogalaxias.gr, παγκόσμια μετάδοση από το δικό μας ιστότοπο, το Live 24 και το e-radio. Και αυτή την ώρα επίσης και στην πλατφόρμα του TikTok. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από τον από τον Θοδωρή τον Βερλή. Για την Κατερίνα την πιο σε που της αρέσει ο Βερλής.

0: κρασί. Αυτός λοιπόν ο Θοδωρής Βερλής ρίξε, λέει, στο γυαλί φαρμάκι να το πιω σαν το κρασί.
1: Πολύ όμορφα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα συνέχεια να ακούσουμε κάτι από Τριανταφυλλίδου. Αυγή Τριανταφυλλίδου. Φύγαμε και ακούμε.

Είμαστε στο ξημέρωμα του Σαββάτου. Καλή δύναμη, κουράγιο. Να ευχηθώ σε όσους εργάζονται μέσα στη νύχτα και μας ακούνε. Ράδιο Γαλαξίας 92 και ένα με τον Δημήτρη Αλεξίου. Η πληροφορία μου έχει έρθει σήμερα, μέχρι να βγει το σποτ την Δευτέρα. Το ανακοινώνουμε. Η ποδοσφαιρική ομάδα Καπνοφύτου στις 12 του Αυγούστου διοργανώνει χορό με Γιώργο Τσιφτελίδη, Αυγή Τριανταφυλλίδου, Φωτεινή Πανδριά και Θοδωρή Βερλή. 12 Αυγούστου στο γήπεδο Σιδεροκάστρου, η ποδοσφαιρική ομάδα Καπνοφύτου. Σας προσκαλεί όλους για ένα όμορφο διασκεδαστικό, και πώς δεν θα είναι με αυτούς τους καλλιτέχνες που προανάφερα, πώς δεν θα έχει διασκέδαση μεγάλη. Υγεία σε όλο τον κόσμο και όσοι θέλετε μπορείτε να προσέλθετε. Κεντρική Μακεδονία, ιδιωτικό ραδιόφωνο Γαλαξίας από το... από την καρδιά του Σιδεροκάστρου. Πιστεύουμε και στις καρδιές σας. Ανακοινώνουμε επίσης ότι επίσημα πλέον στην οικογένεια του Ραδιογαλαξίας έχει περάσει και ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός Master 102.7. Τα στούντια μέχρι τέλη, στα στούντια μας μέχρι τέλη του Ιούλη, υγεία πάνω απ' όλα, θα είναι εδώ και θα διαμορφωθεί μετά, όπως εμείς ξέρουμε, το μουσικό πρόγραμμα του Radio Master, το οποίο έχει έρθει στην ιδιοκτησία του Γαλαξία.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Γαλαξίας 92,1.
1: Με τη ματιά σου όλο το κόσμο το μαγεύεις. Έτσι και εμένα με έχεις κάνει.
2: Έτσι θα μεταδώσουμε ένα ακόμα σποτάκι.
1: Αν η καρδιά μου σταματήσει να χτυπάει.
2: Που είναι εδώ για το ραδιόφωνο μας. Σόλεστο τώρα θα το βρω.
1: Η καρδιά μου σταματήσει να
2: τώρα.
1: Χτυπάει.
2: Και ακούστε λίγο και αυτό εδώ. Μισό λεπτάκι, εδώ είμαστε.
0: Γαλαξία Σιδηροκάστρο.
2: Οπα,
0: Γαλαξία Σιδηροκάστρο και Ράδιο Θεσσαλονίκη σε απευθεία σύνδεση. Πρόγραμμα αναμετάδοσης Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 11. Σάββατο 7 με 12. Μείνετε συντονισμένοι. Γαλαξία Σιδηροκάστρου και Ράδιο Θεσσαλονίκη σε απευθεία σύνδεση. Πρόγραμμα αναμετάδοσης Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 11. Σάββατο 7 με 12. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Για να ακούσουμε και το άλλο.
3: Ημέρα και ώρα για ενημέρωση. Ο Γαλαξία Σιδηροκάστρου φέρνει το Ράδιο Θεσσαλονίκη στα FM σας. Συντονιστείτε μαζί μας Δευτέρα έως Παρασκευή 6 το πρωί με 11 και Σάββατο 7 το πρωί με 12 για να μην χάνετε λεπτό από τις εξελίξεις, τις ειδήσεις και τις καλύτερες μουσικές. Καλή σας ακρόαση.
2: Αυτή είναι μια καινούργια συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, Ράδιο Γαλαξίας, δικτύωση καθημερινά 6 με 11 και Σάββατο 7 με 12 με το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Αυγή 30 Φιλίδου, συνεχίζουμε.

Τα βάσανα λέει είναι πολλά, μη σκύβει στο κεφάλι. 92 και ένα ράδιο γαλαξίας. Το ψηλό βροχο έξω δεν λέει να σταματήσει. Χρειάζεται, είναι κατάλληλο πιστεύω. Το έχει ανάγκη η γης. Για πολύ λίγο ακόμα παρέα με τον Δημήτρη Αλεξίου, εδώ από τους 92 και 1 και από τον Ραδιοθάλαμο του Γαλαξίας.

Λοιπόν, για 2 ώρες είμαστε μαζί παρέα, 120 λεπτά της ώρας. Καλό ξημέρωμα. Αύριο θα τα πούμε. Κάπου εκεί στις 11 το βράδυ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Τώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, τμήματα ασφαλείας και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

εκτίμησης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 84 80 25.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Και τώρα, τι γίνεται τώρα, πες μου σε παρακαλώ. Τώρα πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.